Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο. Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση. Μπες στο Συμβούλιο Νέων. Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102

0: Μπορούμε να σας τα δώσουμε όλα λοιπόν, και μουσική, τραγούδια και ενημέρωση, αλλά αυτό που σας δίνουμε κυρίως είναι,
1: είναι η ψυχή μας,
0: Νίκο. Ραδιοφωνική αγάπη.
1: Είναι η καρδιά μας. Είναι όλο μας το είναι.
0: Εδώ έπρεπε να μας βλέπατε πριν βγούμε στον, στον αέρα.
1: Δηλαδή έτσι ξυπνάμε τα πρωινά, 4,5 ώρα, χειμώνα καλοκαίρι, με ήλιο, με βροχή.
0: Μαγιάζει με ξεροβόρη.
1: Με συννεφιά ή με ηλιοφάνεια.
0: Δεν μου λες, θα πεις τώρα στον κόσμο ότι είναι κάποια κομμάτια του δρόμου βρεγμένα, να προσέχει.
1: Θα τα διαπιστώσετε, δηλαδή, ας πούμε στο ίντερνετ. Ναι. Ίντερνετ δεν έχουν, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωινό στην πόλη μας είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι τόσο καλοκαιρινό το σκηνικό.
0: Deep στο σύννεφο.
1: Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα, που έλεγε ένα παλιό δημοτικό που μας τα μαθαίναν στο σχολείο. Και μάλιστα είναι βέβαιο ότι έχει βρέξει τα ξημερώματα και ότι θα ξαναβρέξει όσο νούπο εντός της ημέρας. Εκεί γύρω στις 11 με 12 αναμένονται κάτι βροχούλες και μετά πάλι μεσημεριανό απογευματινές. Η αλήθεια όμως είναι ότι την είχαμε ανάγκη λίγο ακόμα και εμείς οι καλοκαιράκηδες στην προσαρμογή. Δηλαδή έπεσε κάτω από τους 30 η πρόβλεψη σήμερα για την, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πάει μέχρι τους 29.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε μια δροσούλα. Εγώ κοιμάμαι εδώ και δύο μέρες στα Πεύκα, φανταστείτε, που είμαι και καλύτερα από τον Νίκο και από τη Σοφία, με ανοιχτό παράθυρο. Και ενώ εχθές σηκώθηκα και ήμουνα μουσκεμά με ανοιχτό παράθυρο, σήμερα σηκώθηκα και ήμουνα κανονικός, Νίκο.
0: Εγώ δεν ήμουν κανονικός ούτε σήμερα. Ξέρεις, δεν ξέρω, αυτή είναι τα μουσια.
1: Όχι, φίλε.
0: Εδώ πέρα ήμουνα μουσκεμά.
1: Η υγρασία φταίει. 70% με 78%. Στις περιοχές τις δικές σας εκεί, στις πλουσιοπάροχες περιοχές, οι οποίες
0: χαβούζα,
1: γυτνιάζουν με τη θάλασσα του Νίκου.
0: Στη χαβούζα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Δίπλα στη θάλασσα είναι επόμενο η υγρασία να έρχεται και να κολλάει στα κορμιά, στους στίχους και κυρίως στις καρδιές σας.
0: Λοιπόν, μετά από αυτό το λόγο του κύριου Μπάμπη εδώ πέρα, θέλετε να ξέρετε για τον καφέ σας?
1: Όχι, γιατί θα μας τον κόψουν και αυτό.
0: Όχι, εγώ θα σας το πω.
1: Μην, Νίκο μου, μη.
0: Μήπως ο καφές σας γερνάει πιο γρήγορα? Πώς επιδράει η καφέινη στο δέρμα?
1: Sorry που γελάω, αλλά ό,τι και να πιάσουμε, ό,τι και να πιούμε, ό,τι και να κοιτάξουμε, κάτι μας συμβαίνει, λοιπόν, κακό, ρε παιδί μου.
0: Σήμερα έξω από το... ήρθε ο Μπάμπης με πολλά κέφια εδώ πέρα και έπιασε το Γιάννη και τη Σοφία και κοιτούσε τη Σοφία πώς μεταφέρει την κούπα με τον καφέ.
1: Με ιεροτελεστία
0: συγκεκριμένη. Σαν να μεταφέρει το Άγιο Φως, και έλεγε ιεροτελεστία, ιεροτελεστία. Και εκείνη την στιγμή ακριβώς ανοίγω εδώ στο Δέστιβαλ μία ενημέρωση, μία
1: ειδησούλα.
0: Ο καφές, λέει, είναι κάτι περισσότερο από μία απλή πρωινή ιεροτελεστία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν γίνονται.
0: Και λέει, ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών συνδέει πλέον τις διάφορες ενώσεις χημικές που έχει ο καφές με

0: την υγεία του δέρματος αλλά και με τη βιολογική διαδικασία γύρανσης.
1: Πες μου ότι αναφέρεται στις πολυφενόλες και στα χλωρογενικά οξέα. Να τρελαθώ τώρα.
0: Σε αυτά ακριβώς.
1: Έλα ρε φίλε, αφού λοιπόν, καταλαβαίνω στη γεύση.
0: Για να μην σας τα αναλύσω περισσότερο, θα σας πω μόνο το εξής. Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει προστατευτικά ωφέλη για το δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η υπερβολική πρόσληψη ή το κακό περιβάλλον μπορεί να αναιρέσουν αυτές τις
1: επιπτώσεις. Άρα παίζει ρόλο με ποιον πίνεις τον καφέ σου και πού τον πίνεις τον καφέ.
0: Εσύ τον πίνεις κάθε πρωί πάντως εδώ στο στούντιο μαζί μου. Βέβαια είναι καφές χωρίς καφέινο ο δικός σου.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε εσύ δεν κινδυνεύει το δερματάκι σου.
1: Τι με κανένα κορόιδο.
0: Πούντρα,
1: μόλις
0: πούντρα
1: είδα λίγο, λίγο να αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερες ρητίδες, λέω τέρμα, λέω ότι καφέινε. Μόλις ήπια τα καφέινε, παιδιά, έλαμψε ξανά το πρόσωπο.
0: Και όλα αυτά τα συζητάμε ενώ σήμερα λέω να βάλω κρέμα προσώπου, να βάλω μια μάσκα γιατί Νίκο έχει σταφιδιάσει. Ακούς κυρία Σοφία.
1: Και όμως φίλε, είσαι μια χαρά φιλαράκι, μην κοιτάζεσαι, είσαι μια χαρά, καλύτερος από ό,τι θα έπρεπε. Βλέπω κάτι συνομήλικού σου και τα λοιπά και είναι σαν να τους πηγαίνει ο Νίκος σε κέντρο αποκατάσταση. Σε παρακαλώ τώρα, καλοζωισμένος.
0: Για κέντρο αποκατάσταση είμαστε.
1: Φτού,
0: φτύσε με ρε, φτύσε με.
1: Και αυτό που έχω να καταγγείλω φίλε, έχω να καταγγείλω για τον ντεκαφεϊνέ. Στις εταιρείες και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο να μας κοτσάρετε εκεί μπροστά στις βιτρίνες με τις εκτόσεις σας προσφορές φοβερές στον κανονικό καφέ της ίδιας μάρκας και να λιώνω εγώ περιμένοντας μήπως κάποια στιγμή δώσετε και στον ντεκαφεϊνέ μία ευκαιρία.
0: Όχι ρε, να πληρώνεις τον πολυτελή καφέ σου ρε,
1: φίλε.
0: Που κάνετε τον περνάτε από 10 φίλτρα και 35 επεξεργασίες
1: για να μην μας
0: για να είναι ντεκαφεϊνέ.
1: Μπράβο.
0: Εσείς εκεί αριστοκράτες.
1: Λοιπόν,
0: επειδή πετρώτε τα μάγκο και τα αβοκάντο και ξυπνάτε.
1: Μία φορά δεν είναι σε προσφορά. Βλέπεις 8,70 κάτι ο ντεκαφέ είναι. Ο υπόλοιπος ο κανονικός που είναι στο 7,30 τόσο. Προχθές τον βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ 5,70. Λέω εδώ είμαι, θα ορμήξω να πάρω γιατί έτσι κι αλλιώς πίνω. Πάω εκεί, όχι ο δικός σου λέει φίλε δεν είναι. Πίνει από τον άλλον. Τι λες ρε φίλε. Να έχουμε ταχυπαλμίες, ταχυκαρδίες. Γιατί πήγαμε στους καρδιολόγους. Ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου, ντούγκου, εκεί που καθόμασταν. Και λέει, κόψτε τον καφέ τον κανονικό ή μείωσε, λέει, τους αριθμούς. Οι δύο να είναι ντεκαφεϊνέ, ο ένας να είναι κανονικός.
0: Λοιπόν, επειδή σήμερα θα ξεκινήσω με ιατρικές συμβουλές πέρα από τον καφέ, θα σας πω πώς θα βελτιώσετε με φυσικό τρόπο και την τεστοστερόνη σας.
1: Έλα στα σουμερά, έλα ρε φίλε,
0: λοιπόν,
1: στα κρίσιμα.
0: Σας λέω μερικούς μαγικούς καρπούς, έτσι που είναι σύμμαχοι. Ρόδι και μούρα. Έτσι, φυσικοί τρόποι αύξησης της τεστοστερόνης, μπανάνες και τροπικά φρούτα, καρπούζι, αβοκάντο, εσπεριδοειδή και ντομάτες. Πιάσαμε μεγάλη γκάμα.
1: Ναι,
0: κάτι από όλα αυτά θα τρώτε.
1: Κοίταξε, και μόνο κεράσι να φας με καρπούζι, που είναι μέσα στην...
0: Κερασάκια πώς μ' αρέσουν αυτή την εποχή. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω, εμείς στο DNA μας που μεγαλώσαμε με τους καρπούς με μια συγκεκριμένη διαδικασία, θυμάμαι ας πούμε... εδώ και δεκαετίες ότι το πρώτο φρούτο της άνοιξης που έβγαινε ήταν οι φράουλες. Έτσι δεν είναι? Εκεί στις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον οι πρώιμες.
1: Φράουλες, εμείς δεν είχαμε λεφτά για φράουλες, Νίκο. Εμείς ρίκια κλέβαμε.
0: Καλά,
1: από τη γειτόνισσα την Κεραθούλα.
0: Λοιπόν,
1: τις φράουλες τις τρώγανε οι καλοζωισμένοι. Βάζανε και σαντιγί πάνω, πρόσεξε, γιατί κολούσαμε τις μύτες, θυμάμαι, στα παράθυρα μετά... και σας κοιτούσαμε την ώρα που αγοράζατε εκεί στον Μανάβη. Τις φράουλες, οι οποίες ήταν πανάκριβες πάντοτε.
0: Βάζει και το παρατσούκλι σου είναι Βασιλάκης Καΐλας.
1: Όχι, λοιπόν, είναι Νικολάκης Καΐλας.
0: Λουστράκο.
1: Έλα, έλα.
0: Λοιπόν, φράουλες. Στη συνέχεια, ρίκια και τζάνερα που τα λέγαμε εμείς. Όχι αυτά που ακούω τώρα οι γιαλατζοί ονομασίες. Τζάνερα ήταν.
1: Ναι, και εμείς τα ξέραμε και έτσι.
0: Η βίλα με τα τζάνερα. Λοιπόν, τζάνερα, κερασάκια. Μετά είχαμε βερίκοκα ροδάκινα, μετά τα κεράσια. Και μετά πηγαίναμε στο καρπούζι, το πεπόνι και μετά ερχόταν το σταφυλάκι. Καλά τα είπαμε, αυτή
1: καλά
0: τη σειρά δεν ήταν.
1: Ναι, έτσι,
0: τώρα εδώ
1: πριν
0: πέρα.
1: Την κλιματική κρίση.
0: Τώρα εδώ τα έχουν κάνει. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή βρίσκουν, ας πούμε, πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ή θερμοκηπίου ή ξέρω εγώ από τη Χιλή και την Ουρουγουάη.
1: Από την Ουρουγουάη, φίλε, μην ξαναπιάσει το στόμα σου με τον Παύλο τον Γκαρσία. Την Ουρουγουάη τρέχω στην καρδιά μου. Παίζει για Παραγουάη, παίζει για Χιλή, παίζει για Βολιβία.
0: Εγώ,
1: όποιο θες.
0: Εγώ την έχω,
1: μην
0: αλλά για άλλους
1: παίχτες. Σε παρακαλώ την
0: Ουρουγουάη. Εγώ την έχω, στόμα. Αλλά για άλλους παίχτες.
1: Γεια σου, ρε Παυλάρα, Παύλο Γκαρσία.
0: Τι να σου πω.
1: Θεός.
0: Νόμιζα το Σαρόγλου, έλεγε.
1: Και ο Σαρόγλου μια χαρά είναι. Αν και πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι από την Αργεντινή, πρέπει να είναι ο Σαρόγλου.
0: Λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε και δημοσκοπήσεις για Θεσσαλονίκη. Έχουμε πράγματα που μάθαμε χθες και από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από το Δήμαρχο, ο οποίος είναι έξω φρενών με τις εταιρείες. Δεν είναι κοινής ωφελίας, είναι προσωπικής ωφελίας. Με αυτές τις εταιρείες που έχουν γεμίσει σκαψίματα για τις ντεμέκο.
1: Τα έχουμε ξανακούσει, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Λέει,
1: τι είναι σκασμένος, γιατί δεν κάνει κάτι.
0: Άκου να δεις, άκου να δεις.
1: Μιλήσατε σε προσωπικό επίπεδο. Του είπες για τους λεωφορείοδρομους.
0: Θα μπει κανονισμός.
1: Του είπες για τους ποδηλατόδρομους.
0: Θα με αφήσεις να μιλήσω.
1: Το ρώτησες για ποδηλατόδρομο.
0: Άσε με να εκφράσω.
1: Γιατί πάλι εχθές πηγαίνοντας, όπου μου ήρθε μια φιλοσοφία στη Μούρη.
0: Δεν το ρώτησα προσωπικά. Βλέπω τι είπε. Είπε λοιπόν ότι θα απαγορεύεται, άμα ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος, για μία πενταετία οποιοδήποτε σκάψιμο.
1: Έλα, ρε φίλε, μακάρι να το κάνει.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Εντάξει, και πέντε χρόνια είναι πολλά.
0: Εκεί
1: αλλά
0: και, για την
1: και μια τριετία είμαστε εντάξει.
0: Πέντε χρόνια.
1: Δήμαρχε και με τρία.
0: Να σου πω, δεν γίνεται άλλο ράβε ξύλωνε σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, Μπάμπη μου, από προχθές ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και ήθελα να τα ακούσουμε.
1: Για... Ναι, αλλά δεν κατάλαβες ότι από προχθές προσπαθώ να τα αποφύγω.
0: Όχι, δεν προσπαθώ. Εγώ το ξεχνάω.
1: Και εγώ δεν το θυμίζω.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Που δεν ξέρω εσένα, αλλά εμένα και πιστεύω πολλούς από όσους μας ακούνε, ειδικά έτσι τους, πώς να το πούμε, τους νοικοκύριδες ενός σπιτιού.
1: Ωραία, φίλε, έλα, που τρώγανε τις φράουλες.
0: Εκφράζει, μας εκφράζει, έλα, μας εκφράζει. Είχες δει εκείνη την ταινία, το Εφάπαξ?
1: Για θύμισε μου λίγο, γιατί το όνομα είναι πολύ...
0: Πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, ποιοι παίζανε?
0: Που έπαιρνε ένας υπάλληλος καθαριότητας στο Εφάπαξ και κοιτούσαν η γυναίκα του και η πεθερά του πώς θα του το χρησιμοποιήσουν εκείνες όπως θέλανε. Τέλος πάντων, και με αφορμή αυτό το Εφάπαξ, ο ανθρωπάκος αυτός κάνει μια προσωπική επανάσταση. Έπαιζε ο Φιλιππίδης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς.
1: Δεν ήταν ουδέποτε. Όχι λοιπόν, για αυτά που γίνανε, αλλά ακόμα και αυτά να μην είχαν γίνει.
0: Λοιπόν, το λέω εγώ τώρα εντάξει, ναι. Με τα λόγω γνώσεως, αλλά η συγκεκριμένη ταινία πραγματικά ερμήνευε πάρα πολύ καλά τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Τέλος πάντων, και δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, αν και πολλές φορές τα πρόσωπα είναι που ερμηνεύουν. Είχε πολύ ωραίους ηθοποιούς στο cast. Το θέμα είναι το σενάριο, το τι, για το τι μιλούσε. Και πολύ ωραία τα εξέφρασαν σε αυτό το τραγούδι που τραγουδάει ο Γιάννης ο Κότσιρας, το Εφάπαξ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη ζωή. Άκου λοιπόν τους στίχους να θυμηθείς. Άσε λίγο. Έλα, το μυαλό σου από το κουνούπι. Τώρα μόλις δώσουμε το τραγούδι θα το φάμε το κουνούπι. Λοιπόν,
1: δώσ' μας το Εφάπαξ να πάμε να το φάμε.
0: Όλη μου τη ζωή λοιπόν τι έκανα. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο.
1: Όλη μου τη ζωή αυτό είναι. Κομματάρα. Κομματάρα. Τα αγαπημένα μου.

0: Ήταν, Μπάμπη, αυτή η τελευταία ταινία που είχα παρακολουθήσει, που ήταν με δραχμές. Και θυμάμαι ότι το εφάπαξ που είχε πάρει ο εργαζόμενος ήταν σε δραχμές πριν μπει το ευρώ στη ζωή μας, εκεί το 2001.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαστε στη Δραχμηνίκο, έτσι κι αλλιώς στο παραπέντε το γλιτώσαμε με όλα αυτά που βλέπουμε και στο χιλιοστό. Έτσι κι αλλιώς τα γνωρίζαμε παρακολουθώντας την πολιτική εξέλιξη. Μια χαρά είμαστε στο ευρώ.
0: Εσύ ανακάλυψε ότι είχαν και πανηγύρια κάποιοι εκεί.
1: Όχι,
0: μέσα στις αίθουσες του Μαξίμου.
1: Αν θα δεις και τα λοιπά, είναι υλικό το οποίο πρώτη φορά το βλέπουμε. Με τη στιγμή που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
0: βιτεάκι
1: του δημοψηφίσματος, μέσα στα πανηγύρια. Πανηγύρια για το τι θα ακολουθούσε.
0: Πανηγύρια, όχι αυτά που ήταν μπροστά στην πλατεία Συντάγματος από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, αλλά από κάποιους άλλους που ήταν
1: στελέχοι κυβερνητικά
0: σε κάποια αίθουσα.
1: Νίκο μου, καλά είμαστε στην ασφάλεια του ευρώ, λέω εγώ, με τα όποια προβλήματα και να έχει και με τις όποιες στην χώρα μας δυσκολίες που δημιουργεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την αγορά.
0: Το ευρώ δυστυχώς δεν το στήριξαν, αν θυμάσαι, από την πρώτη στιγμή κάποιοι, ειδικά κάποιοι έτσι Ευρωπαίοι που ήταν, ξέρεις, πολλά βαρύς και όχι. Και θυμάμαι που λέγαμε από τότε, οι πρώτες ενστάσεις ήταν, παραδείγματος χάρη, για το πόσο είχε ευτελιστεί ως νόμισμα, λόγω του ότι ακριβώς ένα μεγάλης αξίας νόμισμα όπως τα 2 ευρώ, που ισούνταν περίπου με 700 δραχμές, ήταν κέρμα. Ήταν κέρμα. Και πολλοί το είχαν πει ότι τουλάχιστον το 2 ευρώ, τουλάχιστον το 2 ευρώ έπρεπε να είναι χαρτονόμισμα. Θυμάμαι που το λέγαν τότε και οι ειδικοί έτσι επί των τραπεζικών θεμάτων στην Ελλάδα και των νομισματικών θεμάτων. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί πολύ. Λοιπόν, λέγαμε όμως για το εφάπαξ. Πρόσεξε έτσι, θα επαναλάβω μόνο δύο στροφές. Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί το ήθελα, μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο-λίγο. Και εδώ είναι το ρεζούμε. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φίλοι και οι λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Μπράβο.
1: Φίλε,
0: στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ναι, και στον Ισάκ Σούση που είχαν.
1: Ισάκ Σούση είναι
0: τόσο πολύ δυνατός, τόσο έμπνευση. Και μιλάνε για το πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι μας, έτσι από την πρώτη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε.
1: Respect, φίλε. Respect, θα έλεγε και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Αργύρης ο Δούμπλατζης, σε σχέση με την επιλογή του τραγουδιού. Και να σου πω και κάτι, μέχρι και βίντεο θα μου έστελνε λέγοντας, επειδή έρχεται η στιγμή για όλους μας, πέτυχες τραγουδάρα. Εγώ θα πω βέβαια, Αργύρη, ότι και το χαλασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες, ο Αργύρης δεν είναι για ψάρεμα, σε αυτοκίνητο είναι, έτσι.
1: Όχι, όχι, για ψάρεμα πάει.
0: Ναι.
1: Στο αυτοκίνητο είναι και έχει παρκάρει εδώ. Να, δες εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που αρχίζει και ξημερώνει.
0: Και τι ωραία χρώματα.
1: Και ο κυματισμός παίρνει τα χρώματα που αποφασίζει ο ουρανός.
0: Πω, τι είπες τώρα, ρε Μπάμπη.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Με επηρέασε ο Ισάκ Σούση. Ο οποίος είναι φοβερός.
0: Βλέπω όμως ότι ο Αργύρης εκεί που πάει δεν έχει πολύ συννεφιά. Έχει νικήσει ο ήλιος στα σύννεφα.
1: Ναι. Ναι, ναι, άστραφτε το πρωί. Τώρα μην ξανοιχτείς. Δηλαδή, μην πηγαίνεις και εσύ δίπλα στο πλακόστρωτο και πας μέσα. Άστραφτε και εγώ όταν ερχόμουν εκεί ανατολικά της πόλης που είχε τη μαύρη τη συννεφιά από την περιφερειακή. Οπ, είδα κανένα δύο φωτογραφίες. Στήθηκα, λέω, από πού με φωτογραφίζουν. Κοίταξα λίγο δεξιά και λίγο αριστερά και προσπέρασα.
0: Και πρόσεξε, θα πω στον Αργύρη και κάτι άλλο. Πρόσεξε, Αργύρη, γιατί διάβαζα σήμερα ότι εθεάθηκε, είναι η πρώτη φορά που βιντεοσκοπήθηκε στη Μεσόγειο, Λευκός Καρχαρίας. 4 μέτρα στα ανοιχτά της Σικελίας.
1: Θα τον βγάλει ο Δούβλατζης με το αγκίστρι.
0: Στα ανοιχτά της Σικελίας, λες να έρθει μέχρι το Θερμαϊκό.
1: Κοίταξε, άμα το είδες στη Σικελία χθες, αύριο θα είναι εδώ.
0: Μέχρι τον κόλπο και τον όρμο της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι δεν έγινε και με τον κορονοϊό. Τη μία ήταν στο Μιλάνο, την άλλη ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Στη Σικελία εθεάθη ο Λευκός Καρχαρίας. Λέει συνολικά, λέει, υπολογίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν, δεν εμφανίζονται βέβαια συχνά, πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 250 Λευκούς Καρχαρίες εντός της Μεσογείου. Ο Λευκός Καρχαρίας που συναντάται κυρίως στον Ειρηνικό, βόρειο και νότιο, εκεί γύρω από την Αυστραλία και κάτω πέριξ της Νότιας Αφρικής.
1: Ζεστάθηκαν τα νερά, Νίκο μου, ζεστάθηκαν και οι καρδιές μας. Να τρώγαμε τώρα ένα κεράσι, αλλά όχι οποιοδήποτε.
0: Αν νόμιζα φιλέτο από Λευκό Καρχαρίας.
1: Εκείνο το τραγανό, το λευκό σαρκό. Το
0: γιατί
1: οποίο...
0: λευκό σάρκο,
1: γιατί είναι...
0: εγώ θέλω κοκκινό σάρκο.
1: Εσύ, εγώ λοιπόν λέω, εκείνο το τραγανό, το λευκό σάρκο, το μεγάλο, που είναι, να, τόσο μεγάλο.
0: Σακαρίδι.
1: Βέβαια το βρίσκεις 5 ευρώ στη Λαϊκή, Ενώ μπορείς και παίζουν οι τιμές, δηλαδή βρίσκεις και με 3 και με 2,90 και με 3,5.
0: Προχθές μία φίλη διαμαρτυρόταν, λέει, για τις τιμές που βλέπει και ακούει
1: και στις ειδήσεις. Ας λέει.
0: Γιατί είχε δει, το είχε δει στο 1/3 της τιμής και το κεράσι.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να πω, Νίκο μου, και πες το και στην κυρία που διαμαρτυρόταν, ότι αναλόγως το κεράσι που θα πάρεις. Δηλαδή αυτό το οποίο περιγράφω, δες τι μέγεθος έχει, τέτοιο
0: είπαμε, με τα καριδάκι, καριδάκι.
1: Αυτό έχει 5 ευρώ. Αλλά εσύ μπορείς να βρεις και με 3 ευρώ και με 3,5 ευρώ. Να της Ευαγγελία στα κεράσια. Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει, λέει, να κρατήσουμε την παράδοση και να εμπιστευόμαστε τη φύση. Γιατί η φύση ξέρει.
0: Είδες. Και εγώ σήμερα. Αναφέρεται στη ροή των καρπών που έλεγα πριν.
1: Κερασάκι από την εξωτική Βελίκα της Λάρισας. Και βλέπω, Ευαγγελία, διάφορα μεγέθη, έτσι.
0: Και διάφορα, δηλαδή,
1: βλέπω
0: χρώμα.
1: Το μεγαλύτερο, βλέπω το μικρότερο, βλέπω το πιο μοβ, πώς να το πούμε, όχι το πιο κόκκινο το σκούρο, το πιο κόκκινο το ανοιχτόχρωμο. Το ανοιχτόχρωμο το μεταξύ είναι λίγο ξινό.
0: Ωραία.
1: Μην το φασάς το από εκεί, Ευαγγελία, φάει τα υπόλοιπα.
0: Όλα θα τα φάει, εντάξει. Καλημέρα, Ευαγγέλιο μας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες της εκπομπής. Και σήμερα εδώ, 24 λεπτά μετά τις 6, και τι έχουμε αμελήσει, δεν έχουμε υπενθυμίσει, μπάμπη μου, τον αριθμό του Viber.
1: Για πες τώρα, γιατί εγώ βλέπω τώρα τη Λία τη Χριστάρα, η οποία βγαίνει στο Earth News για την πρώτη σύνδεση, σήμερα δεν φοράει. Είδες, την είπαμε ότι τι ωραίο μπλουζάκι καλοκαιρινό, παραντάιζ ιστορίες, σήμερα πήγε σε πιο συντηρητική.
0: Πάντως βλέπω στην παλιά παραλία που είναι, βλέπω κάτι νερόλακους που έχουν απομείνει μάλλον από τη βροχή πίσω της. Αυτό δεν βλέπω, σαν έτσι νερά μαζεμένα. Ναι. Έχει μια υγρασία μπροστά στη λεωφόρο Νίκης.
1: Πάντως έχει ξημερώσει, συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα στην πόλη.
0: Με τι ασχολείται η Λία σήμερα?
1: Βρείτε από τη στιγμή, λέει, που 55χρονος αφήνει τα γατάκια, δεν ήξερα ότι είναι παράνομο.
0: Είναι ένας 55χρονος ή 55χρονος νομίζω, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια και προφανώς επί 30.000 που είναι το πρόστιμο για το καθένα, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 270.000 ευρώ από το δικαστήριο. Και λέει τώρα, λέει, εκείνος λέει, δεν έχω, λέει, δει τόσα λεφτά σε όλη μου τη ζωή, δεν έχουν περάσει από τα χέρια.
1: Τώρα, κοίταξε, υπάρχει και μια υπερβολή, έτσι είπαμε. Να υπάρχει ένα πρόστιμο, εγώ το ξαναλέω, το οποίο να είναι αντίστοιχο και ανάλογο των εισοδημάτων του καθενός. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος μπορεί να πονέσει και με ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αλλά τα 200.000 ευρώ δεν βρίσκονται, παιδιά. Για επέμβαση να θες να κάνεις, δεν τα βρίσκεις.
0: Σου λέει,
1: όχι τώρα για 7 και για 9 αγατάκια. Όλοι είμαστε φιλόζωοι και προφανώς θα έπρεπε και τα λοιπά να το επιβάλλουν μια βαριά ποινή. Αλλά τα 200 χιλιάρια, παιδιά, είναι υπερβολή έτσι κι αλλιώς. Από όπου και να το πιάσεις.
0: Λοιπόν, Μπάμπη,
1: 6.25. Δεν το είπες.
0: Ναι, δεν το είπα.
1: 6.9.30, γιατί όποτε θες, φίλε μου, το βλέπεις τάχα μου.
0: Χαμήλωσε
1: το. Όποτε δεν μπορείς, όχι, κάνεις ότι τα ματάκια παίζουν, τρεμοπαίζουν, τάχα μου δεν βλέπεις και
0: Μπάμπη,
1: με βάζεις τη διαδικασία να τα πω.
0: Μπάμπη, έλα εδώ πίσω και έλα να δούμε αν θα μπορέσεις να το δεις.
1: 6.9.30.078.228, φίλες και φίλοι, το ξαναλέω να το ξανακούσετε, γιατί δεν θα το ξαναβλέπεις σε λίγο πάλι, τάχα μου.
0: Έχει μία αγάπη να με απομυθοποιεί, κύριε.
1: 6.9.30.078.228. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εκπομπή.
0: Δεν πειράζει, μπάμπη μου, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: πες,
1: διορία να μαζέψουν τις μόνιμες ομπρέλες δίνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Α, μάλλον είναι, ξέρεις, αυτή η ιστορία που βλέπουμε κάθε χρόνο. Οι ιδιοκτήτες πάλι, όχι, οι ιδιοκτήτες πάλι των σπιτιών κοντά στην παραλία. Για να μην μεταφέρουν μπρος πίσω την ομπρέλα, πάνε εκεί.
0: Λουκετάρουν τα.
1: Μπράβο, την κλειδώνουν. Καμιά φορά βάζουν και τσιμεντάκι και
0: ομπρέλα, τα καρυκλάκια, τις ξαπλώστρες. Ναι.
1: Και ξαφνικά κάνει ζιγ-ζαγ για να μπορέσει να φτάσει στην παραλία. Γιατί καλά τα χώνουμε στους επιχειρηματίες οι οποίοι οικονομάνε και λέμε α, γεμίσαν όλες. Αλλά και οι ιδιοκτήτες έχουν μια περίεργη αίσθηση ιδιοκτησίας της παραλίας μπροστά στο σπίτι τους.
0: Σου λέει να μην τα πηγαινοφέρνουμε.
1: Όχι, να τα πηγαινοφέρνεις. Αυτό λέει λοιπόν.
0: Να μην τα πηγαινοφέρνουμε.
1: Ο άλλος για 7 γατάκια, 3-9 γατάκια φάγει 200.000. Εσύ πόσα πρέπει να φας? Που φαίνεται ότι τα έχεις.
0: Λοιπόν,
1: εδώ που τα λέμε.
0: Καινούργιο πρωινό ή Absolute Beginners? Πάμε.
1: Τι κοκτέιλ είναι και το ένα, το Absolute, λοιπόν, Beginners μου αρέσει. Είναι με Absolute,
0: Όχι. Τα έκανε τώρα, μου τα έκανε σαλάτα.
1: Αυτό επιχείρησα να κάνω και ευχαριστώ
0: που ξέρω, το ξέρω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πάμε καινούργιο πρωινό. Ανδρέας Καρακώτας. Νομίζω θα σ' αρέσει. Μοιάζει και η φωνή του με του Παντελή Θεοχαρίδη που αγαπάς.
1: Σαν τον Παντελή δεν έχει, ρε φίλε. Δεν
0: έλα ένα καινούργιο πρωινό, παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Νίκο. Η αλήθεια είναι πως δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Αλλά νομίζω ότι η φωνή του Παντελή του Θοχαρίδη πράγματι θα τέριαζε Γάντι στην ερμηνεία του. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είναι, μοιάζουν κιόλας οι χρειές. Ο του Καρακώτα και η Γαλάνη, Δήμητρα Γαλάνη.
0: Δες τώρα την εικόνα στην παραλία είναι. Στην το φυτοπλακτόν, αυτή η χλαπάτσα που λέγαμε. Βγήκε και στη στεριά με κάτι ανέμους που είχε. Φλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα. Πάρε την χλαπάτσα.
1: Πήγε η
0: και στο,
1: Λία...
0: στο δόστρωμα. Δες το εκεί στην παραλία.
1: Στην παλιά παραλία, ναι, ναι.
0: Δες, έχει βγει έξω η χλαπάτσα.
1: Χθες,
0: σε λίγο θα αρχίσει να ανηφορίζει προς το διοικητηρίο.
1: Χθες που της έστειλα τις φωτογραφίες, δεν μπορούσα να το πιστέψει ότι είχαμε ακόμα τόσο. Και φαίνεται ότι το ψάξε μετά στη συνέχεια. Γιατί εξακολουθεί και μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παρότι φύσηξε λίγο. Δεν φύσηξε.
0: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
1: Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Καλά, ο χειμώνας έχει τελειώσει σίγουρα. Εσένα σε βλέπω συνέχεια εκεί στο χιλιοστό. Δεν λες να απομακρυνθείς από αυτές τις εικόνες.
0: Ξέρεις τι, θα το ξαναπώ. Τα γνωρίζαμε, Νίκο, και τα παρακολουθούσαμε. Και λόγω της δουλειάς και λόγω των προσωπικών ανησυχιών του καθενός. Η αλήθεια είναι ότι οι λεπτομέρειες τις είχαμε λησμονήσει μετά από κάποια χρόνια και έχουμε μια τάση να ξεχνάμε. Και είναι πολύ καλό να ξαναθυμόμαστε, και το λέω γιατί χάνεις τις λεπτομέρειες, ξεχνάς πρόσωπα, αντιδράσεις. Η μνήμη έχει μάθει να βοηθά την εξέλιξη, δηλαδή τα βάζει λίγο πιο πίσω και σιγά σιγά προχωράς. Αλλά είναι καλό που και που να ξαναγυρίζουμε πίσω και να ξανακοιτάμε.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στην πόλη μας. Θυμάμαι χθες που μιλούσαμε για την κίνηση που ήταν εντονότατη σε πολλά σημεία. Χθες λοιπόν στήθηκε επιχείρηση σε 2-3 περιπτώσεις απεγκλωβισμού ουσιαστικά από τον περιφερειακό, κυρίως μαθητών, οι οποίοι έσπευδαν προφανώς με το αυτοκίνητο των γονιών τους να προλάβουν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα για να δώσουν τις πανελλαδικές
0: θέσεις. Έλα, και όταν λες επιχείρηση, τι έγινε? Πήγε ελικόπτερο και τους πήρε?
1: Όχι, υπήρξε επικοινωνία και υπάρχει πρόβλεψη, αρκεί βέβαια να ενημερώσεις εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές, υπάρχει πρόβλεψη να πας με τη συνοδεία αστυνομίας, με τη συνοδεία περιπολικού.
0: Καλά, πόσα να... περιπολικά θα χρειαστούν?
1: Κι όμως, από ό,τι ανέφερε χθες και ο κύριος Κόπτσης σε κάποιες δηλώσεις του, ότι υπάρχει συνεννόηση με την Ελλάς, όχι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την ελληνική αστυνομία, για να προλαβαίνουν οι μαθητές σε τέτοιες καταστάσεις, για να φτάνουν εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο. Χθες λοιπόν στήθηκε μία πρωτοφανής επιχείρηση.
0: Αφού ήταν μπλοκαρισμένη η περιφερειακή με τα τροχεία που είχαμε χθες το ένα μετά το άλλο. Και έβγαλε μαθητές.
1: Αποτέλεσμα, λέει, αρκετοί μαθητές εγκλωβίστηκαν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Αν και οι περισσότεροι μαθητές κατάφεραν να φτάσουν την τελευταία στιγμή, υπήρξε μία περίπτωση μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που παρέμενε ακινητοποιημένο στην περιφερειακή. Για να αποφευθεί το ενδεχόμενο να χάσει εξετάσεις, κινητοποιήθηκαν άμεσα αρχές. Περιπολικό της Ελλάς έσπευσε στο σημείο, άνοιξε δρόμο μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον οδήγησε στο εξεταστικό κέντρο. Έφτασε μόλις λίγα λεπτά ο μαθητής πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Κάναμε τα πάντα, λέει ο κ. Κόπτσης, για να μην χάσει ούτε ένας μαθητής. Υπήρξε πάντως ένας μαθητής
0: Να έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και το παιδί να μην έχει διαβάσει. Αφήστε με εδώ.
1: Δεν νομίζω.
0: Αφήστε με. Όχι, όχι, θα σε πάμε να γράψεις. Όχι, όχι, σας λέω, κουβέντα δεν θα με πάρετε. Σαν το ανέκδοτο που έχει στις βράδες.
1: Θα μου πάρετε λέξη. Λοιπόν, υπήρξε και ένας μαθητής ΕΠΑΛ, έτσι, επαγγελματικού λυκείου, που τελικά έχασε τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, καθώς καθυστέρησε μισή ώρα χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση και με το τι μπορεί να συνεπιφέρει. Χθες εδώ μεταξύ, δεν ξέρω, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, χωρίς να υπάρχει ούτε βροχή, ούτε καταιγίδα, ούτε κάτι το... Γινόταν ο χαμός στους δρόμους και
0: ξέρεις
1: αυτό...
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν απλά Δευτέρα.
1: Ναι, πέρα από αυτό, είχαμε και... Δηλαδή, τώρα κοίταξε.
0: Πολλά τροχεία,
1: το να έχουμε, πέρα από τα τροχεία, να έχουμε και φωτιά σε διαμέρισμα και μάλιστα πάνω από βενζινάδικο, όπως πήγες και εσύ. Είδες, και έβγαλες φωτογραφίες.
0: Και λέω, λοιπόν, κάτσε να πάω να δω μήπως χρειαστεί.
1: Στο κέντρο, κεντρικά έτσι, στη Λεωφόρο Στρατού, και αναγκαστικά φυσικά έκλεισε από την Κωνσταντινούπολεως, από εκεί που είναι η συμβολή των δύο δρόμων, έκλεισε από εκεί η Κωνσταντινούπολεως μέχρι το τέλος της λεωφόρου Στρατού και στο άλλο ρεύμα επίσης. Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για να μπορέσουν να κινηθούν απερίσπαστα τα πυροσβεστικά.
0: Και σου λέει, μήπως γίνει και τίποτα. Να κάθο έχει βενζινάδιο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Αποκλείστηκε η περιοχή.
0: Και θυμάσαι ότι νέες άδειες για τη λειτουργία βενζινάδικου στο ισόγειο οικοδομών δεν δίνονται. Το ξέρεις αυτό. Όποιος είχε τις παλιές. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτός εδώ φόβος. Ότι ρε παιδάκι μου μπορεί να γίνει κανένα κακό.
1: Φυσικά χρειάζεται ιδιαίτερα αυξημένες προϋποθέσεις ασφάλειας για να λειτουργήσει κάπως έτσι ένα πρατήριο καυσίμων. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σιδηροδρομικά. Να πούμε ότι σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη.
0: Δεν τη λες καλά, φίλε. Την είδηση θα σου κάνω μία παρατήρηση, Νίκο.
1: Να την πούμε
0: σε
1: όμως.
0: Λειτουργία, όχι, θα κάνουμε την παρατήρηση για να τη δώσουμε στο πραγματικό της
1: μέγεθος. Άμα σε είχα διακόψει εγώ μέχρι τώρα 35 ναι. φορές, ρε φίλε, όπως με έχεις διακόψει.
0: Όχι, δεν ήταν
1: 35. Θα είχες ανέβει πάνω στο 34.
0: Όχι. Μία φορά σε διέκοψα για να πω ότι η κανονική ανάγνωση της είδησης λέει σε λειτουργία μετά από 20 χρόνια. Το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη γραμμή Θεσσαλονίκης Ιδωμένης, φίλε Νίκο, μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια.
1: Το νέο σύστημα λέει αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.
0: Και να σου πω την αλήθεια.
1: Και πρόκειται για μια σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί το Μάρτιο του 2022 και αφορά έτσι το τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας λέει για την
0: χιλιόμετρα.
1: Ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά ένα τμήμα το οποίο, πρόσεξε, είναι παράλληλο με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων, για την οποία ανέφερες χθες.
0: Να σου πω την αλήθεια εδώ, μια λεπτομέρεια.
1: Κατάσταση.
0: Ο μικρός μου έχει τρέλα, σου έχω πει, με τα τρένα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Πολύκαστρο για τον πρώτο του αγώνα στο Τεγκβοντό,
1: δεν το πιστεύω.
0: Είχαμε
1: πήγατε
0: κινηθεί
1: και εκεί.
0: Παράλληλα από τις γραμμές και περίμενε, έλεγε, παπά, θα περάσει κανένα τρένο. Λέω, δεν περνάνε από εδώ τα τρένα πλέον. Γεωργάκη, μην περιμένεις.
1: Να μην χάσουμε το τρένο του μεταλλίου.
0: Μην περιμένεις. Και παρατηρώντας, είδα και εγώ, μου το είπε και εκείνος, παπά, αφού εδώ βλέπω, λέει, καινούργια φανάρια. Βλέπω καινούργιο σηματοδότηση. Ποιος ο μικρός τώρα. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφεις. Δηλαδή ότι μετά από 20 χρόνια τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Δηλαδή το βλέπα και πράγματι έλεγες, ρε παιδάκι μου, εδώ είναι παλιό δίκτυο. Τι δουλειά έχουν αυτά, φαίνονται καινούρια. Μετά από 20 χρόνια, φίλες και φίλοι. Πράγμα που σημαίνει ότι προστίθονται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονη σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης σε μια από τις βασικότερες σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την χώρα μας με την Ευρώπη εμπορευματικά. Φίλε Νίκο.
1: Και όχι μόνο εμπορευματικά, κανονικά θα έπρεπε να συνδεόμαστε και, και από πλευράς επιβατικού κοινού.
0: Είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί μετά, φίλες και φίλοι, σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη, τι λες?
0: Και δεν πάμε, φίλε Νίκο.
1: Λοιπόν, άντε πάμε στους απολύτως αρχάριους του David Bowie που λέγαμε νωρίτερα. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Έχουν περάσει κι όμως 40 χρόνια που έβγαλε αυτό το τραγούδι για το ομώνυμο musical.
0: Όχι, Νίκο, κανονικά πρέπει να την πεις ότι έβγαλε αυτό το τραγούδι 20 χρόνια πριν εγκατασταθεί για πρώτη φορά το ξεπερασμένο αυτό σύστημα σηματοδότησης στα τέλη του 80.
1: Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Αυτή η ιστορία με το φυτοπλανκτόν, με το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας, Μπάμπη, πραγματικά μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Παιδί μου, είναι άσχημη εικόνα.
0: Ναι, και θα έλεγα το εξής. Όσες υποδομές και να κάνεις, όσο τουρισμό και να θέλεις να φέρεις, όσα δρομολόγια και να φέρεις για τη Θεσσαλονίκη, αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, και βέβαια είναι και κατάσταση και για εμάς, τους ίδιους τους κατοίκους, βέβαια πολλοί δεν σκεφτόμαστε. Πολλοί δεν σκεφτόμαστε τι ρίχνουμε γενικά και το τι πέφτει στη θάλασσα, έτσι, και τι έχουμε δει κατά καιρούς. Γιατί όλοι νομίζω, έτσι ως κοινωνία μας συνένοχη, χθες έβγαλαν και οι πράσινοι οικολόγοι μια ανακοίνωση που μιλάει αναλυτικά για τα νητρικά φυτοφάρμακα, για τα λιπάσματα κλπ. Που πέφτουν κάποια από αυτά, μαζί και με πολλές άλλες, έτσι, υπάρχουν αρκετές αιτίες για την εμφάνιση αυτού του φαινομένου. Αλλά όσες υποδομές και να κάνεις, άμα έχεις αυτή την εικόνα, και αυτή όχι μόνο την εικόνα, είναι και μια ανυπόφορη αίσθηση, οσμή κλπ. Έτσι, γενικά, ναι, στο θαλάσσιο
1: όχι,
0: μέτωπο.
1: Φίλε, δεν ντρέπεσαι να περπατήσεις εκεί.
0: Πέρα από την τροπή, βγαίνεις να πάρεις δύο ανάσες, να αναζωογονηθείς την παραλία και μόνο αυτό δεν γίνεται.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα σε πάω σε κάτι πιο αισιόδοξο που αφορά πάλι την εικόνα της πόλης. Θυμάσαι το αγοράκι που σφύριζε, που το ρίξανε, το κόψανε και το ρίξανε μέσα στο συντριβάνι.
0: Το αγοράκι που κατουράει στην πλατεία Συντριβάνι. Αν το λέμε έτσι, όχι, θα το λέμε.
1: Μπορεί να κατουράει, αλλά που σφυρίζει.
0: Σφυρίζει κιόλας, ναι.
1: Δες ότι αποφασίσε, λέει ο Δήμος, να το επαναφέρει
0: και
1: αλλά να αναβαθμίζοντας συνολικά το συντριβάνι. Ναι, ναι. Δες πώς θα είναι τη νύχτα, πώς θα φωτίζεται και τα λοιπά.
0: Θα είναι πολύ όμορφο και βάζουν και κάτι σαν ξύλινο ντεκ για να μπορείς να κάθεσαι.
1: Μπράβο, ξένα. Δηλαδή αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα είναι... Θα πρέπει
0: το
1: να είσαι μεγάλος
0: γάι...
1: Όχι, Νίκο. Πρέπει να είσαι μεγάλος γάιδαρος, ήθελα να πω, εάν μετά από όλο αυτό που βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί, θα πας πάλι να το βανδαλίσεις.
0: Γιατί απορείς. Απορείς με το μέγεθος των γαϊδάρων που έχουμε.
1: Είναι...
0: Κρίμα που πιάνουμε στο στόμα μας και τα συμπαθέστατα.
1: Ναι, το θέμα
0: γαϊδουράκια.
1: Είναι ότι εάν γίνει έτσι όπως φαίνεται, με τα φώτα του, με τα συντριβανάκια δεξιά και αριστερά.
0: Ακόμα περισσότερο θα τους μπει στο μάτι.
1: Θα θυμίζει ένα συντριβάνι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ακόμη περισσότερο θα τους μπει στο μάτι. Γιατί εσύ έχεις την αίσθηση, Μπάμπη, ειλικρινά, ότι αν έρχονταν κάποιος και έστεινε τη φωντάνα αντιτρέβη, έτσι εδώ στη μέση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα έμενε έτσι, αβανδάλιστη. Δεν το νομίζω προσωπικά.
1: Ναι, το σκέφτομαι και νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι με σένα. Δηλαδή ότι θα το κέρδιζες το στοίχημα.
0: Το άλλο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε, φίλε Μπάμπη και φίλες και φίλοι, είναι με τα σχολεία μας. Και ειδικά έτσι όσο είμαστε και σε πιο μικρές και τρυφερές ηλικίες, για να προσέξουμε λιγάκι τι ορτασμούς βάζουμε και κάνουμε τα παιδιά έτσι. Και πού φτάνει η προπαγάνδα
1: για την αποφύτηση.
0: Και πού φτάνει και η πλήση εγκεφαλού. Και δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τίποτα, γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει από πολλούς, για πολλές αιτίες και με πολλές αφορμές. Αλλά γενικότερα, ακριβώς λοιπόν, είτε έχουμε την αλφα ιδεολογική αφετηρία, είτε υποστηρίζουμε τον τάδε λαό, είτε υποστηρίζουμε τον δίνα λαό, είτε υποστηρίζουμε την αλφα ιδεολογία ή τη β' ιδεολογία, αν είναι αριστερή, δεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερή, ακροκεντρώα, δεν με νοιάζει. Ας προσέχουμε λίγο στις ηλικίες αυτές, όπως και άλλα θέματα. Με κάποιες ηλικίες πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί το τι κάνουμε και το τι μαθαίνουμε στα παιδιά. Ας είμαστε γενικότερα προσεκτικοί. Και ειδικά όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη μέση, για να τα δείτε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, Νίκο, πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, δεν θα τους προλάβουμε.
0: Πέρασε η ώρα με τα πολλά σχόλια, ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε και καμία πολύ μεγάλη κατάσταση ανασχηματισμού. Ήταν σχετικά περιορισμένη. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών είχε ξαναπεράσει από αυτή τη θέση αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, σύμφωνα με πηγές Νέας Δημοκρατίας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Εδώ ο
1: Θεσσαλονίκης, ο
0: οποίος αναβαθμίζεται.
1: Βέβαια, ο Μαρινάκης, που λέγαμε ότι ρε παιδάκι μου το έχει πάει πολύ καλά τώρα, υπήρχε μια σκέψη μήπως τον τοποθετήσουν αλλού. παρέμεινε
0: κυβερνητικός
1: της διαδρόμης. Εκπρόσωπος. Πάμε στην Εύβοια, φίλες και φίλοι, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που συνεχίζονται τα παιδικά κλιμάκια, οι αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 11:20, 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας.
0: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 ως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Και θα έλεγα ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι από αυτές που έχουν στοχοποιηθεί εδώ και 40-50 χρόνια ως εστίες διαφθοράς. Και λέγαμε ότι με την ηλεκτρονική, με την τυποποίηση κάποιων πραγμάτων, αυτό ότι μικραίνουν τα περιθώρια διαφθοράς κλπ. Αλλά βλέπεις ότι τελικά, και βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε και συνεχείς έτσι αποκαλύψεις τέτοιων κυκλωμάτων σε διάφορα επίπεδα.
1: Μήπως αυτό θα πω, μήπως αυτό το οποίο περιέγραφες, δηλαδή ότι τα παράθυρα έχουν κλείσει, δίνουν τη δυνατότητα τον τελευταίο καιρό να τους μαζεύουν. Το αφήνω εδώ ως ερώτημα. Γιατί και το επόμενο για το οποίο θα μιλήσουμε αφορά σκάνδαλο. Προφυλακιστές κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμάστε ότι περίπου μία εβδομάδα πριν είχαμε νέες συλλήψεις σε άλλο γεωγραφικό μέρος πέρα από την Κρήτη ή από εδώ από την Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων.
0: Πάμε και στο γνωστό μέτωπο, το οποίο σήμερα ειδησογραφικά κατέβηκε αρκετά κάτω. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση.
1: Οπα.
0: Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων.
1: Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ.
0: Στην Ουκρανία τώρα τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας. Θετικό χαρακτήρισε ο Ζελένσκι το αποτέλεσμα της θεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες στο μεταξύ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια.
1: Ή ανέφερε, την ανασφάλεια.
0: Έτσι,
1: το αφήνω και αυτό εδώ.
0: Στην γνωστή εφημερίδα Ισβέστια, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Πολύ ωραία, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε λίγο στα δικά μας. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ενώ δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει μάλιστα και τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του Θεόφιλου.
0: Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ποιος άλλος, γνωστός για την ατζέντα του 2030, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
1: Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.
0: Επιστροφή στις ειδήσεις της διεθνής με 2 στάσεις, μία στις Φιλιππίνες. Είχαμε μιλήσει χθες για το μεγάλο σεισμό, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίκτερ. Ενώ στη Βολιβία ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνεί ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενο στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
1: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Μάκη, τον Μουδιώτη, που δίνει μια διαφορετική οπτική σε σχέση με το ερώτημα που έθεσες. Αν δηλαδή είχαμε τη Φοντάνα, τη Τρέβη στην Θεσσαλονίκη, τι θα γινότανε? Ο Μάκης λέει πως εγώ θα μάζευα τα δίευρα από το συντριβάνι.
0: Άρε Μάκη. Λοιπόν, και μένα μου έστειλε, μας βομβαρδίζει με μηνύματα πρωινά ο φίλος ο Μάκης. Καλή σου μέρα, να έχεις μια υπέροχη ημέρα, Μάκη. Και νομίζω θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έβαζες και εσύ όταν ήσουν στα ντεκ. Έτσι, Duran Duran, και ένα από τα πολύ όμορφα, πολύ ατμοσφαιρικά τους τραγούδια. Με αυτό θα πάμε και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Άκου Μπάμπη, σε θέλω εδώ πέρα τώρα κι εσύ να βρεις ποιο τραγούδι είναι. Άκου, άκου και τι ωραία εισαγωγή, έτσι λίγο εξωτικό.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μία στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

0: 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους τοτόπους, ertnews.gr και ertco.gr και επιπλέον. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΗ σε Facebook και Twitter. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolu@ertvolu.gr.

Να πάμε τώρα λίγο στα καιρικά μας. Βροχερός θα είναι ο καιρός και σήμερα, τουλάχιστον για να δω μέχρι τις 9. Δείχνει ότι μπορεί και να βρέξει και μετά πάλι το μεσημέρι. Αλλά κατά βάση θα έχουμε ηλιοφάνεια. Χθες ημέρα ήταν η βροχερή και αύριο από ό,τι βλέπω έχει συννεφιά. Μια μέρα είμαστε με ήλιο πάλι την Πέμπτη και πάλι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ωραίες βροχές θα έχουμε, καταπληκτικά. Εμείς που δεν είμαστε καλοκαιράκηδες, μια χαρά είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ποιότητα ατμόσφαιρας, πάντα με τα στοιχεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ δηλαδή με τους σταθμούς μέτρησης του Υπουργείου που συντηρεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πάμε στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας, τι λένε οι τελευταίες μετρήσεις, ειδικά για τα PM2,5. Τα θανατηφόρα δηλαδή, 7,73 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα τα τελευταία 5 λεπτά, 7,46 η τελευταία ώρα και 10,81 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Καλό μας έκανε και το χθεσινό αεράκι που πήρε και σήκωσε διάφορα. Αυτά για το σταθμό στη Νέα Δημητριάδα, για να δούμε και τον άλλον που είναι στο διοικητήριο. Λοιπόν, εδώ τα PM2,5 είναι 11,87 τα τελευταία 5 λεπτά, 8,17 ο μέσος όρος της τελευταίας ώρας και 14,13 των τελευταίων 24 ωρών. Η μερίσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Πεσμένο είναι ακόμα το Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι κάνουν αναβαθμίσεις, ότι προσθέσουν και περισσότερους ρήπους, έτσι για να παρακολουθούμε καλύτερα την κατάσταση. Έτσι θέλω να πιστεύω εγώ, αλλιώς είναι απαράδεκτο για ένα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να έχει τόσες μέρες πεσμένο η σελίδα. Του απαραδέκτου. Λοιπόν, τελειώσαμε αυτό. Πάμε στη σημερινή μέρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να τον γιορτάζει κάποιος, ο Κύριλλος. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Κύριλλο, έχει ωραίο παράξενο όνομα. Παγκόσμια ημέρα αρχείων, παγκόσμια επίσης ημέρα διαπίστευσης, παγκόσμια ημέρα αρχείων. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας αρχείων κάθε χρόνο σε 9 Ιουνίου είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αρχεία αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι διατήρησης ιστορικής μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αρχαϊκή κληρονομιά είναι μια πολύτιμη μαρτυρία για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη ανθρωπότητας, ενώ για να εξασφαλιστεί η διατήρηση αυτών των πηγών είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη όλους τους τύπους και τις μορφές των αρχείων. Είναι σημαντικό, λέει, να θυμόμαστε ότι τα αρχεία ενεργά και μη αποτελούνται από τεκμήρια που δημιουργήθηκαν κατά εφαρμογή κάποιων νομικών υποχρεώσεων ή στο πλαίσιο κάποιας συναλλαγής και περιέχουν σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για έναν οργανισμό ή πρόσωπο. Αρχιακά τεκμήρια είναι το αρχιακό υλικό το οποίο διατηρήθηκε από τους δημιουργούς του, τους κατόχους του ή κάποιο αρχιακό φορέα εξαιτίας νομικής αξίας ή της διαρκούς ιστορικής σημασίας τους. Λοιπόν, έχει ένα ωραίο ιστορικό εδώ για την ημέρα των αρχείων που αν τα μελετούσαμε εμείς οι άνθρωποι δεν θα είχαμε φτιάξει αυτή την ανθρωπότητα που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, πάω πιο πίσω. Για να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. 411 π.Χ. Πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνεται η εργασία του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich που προσπάθησε να διατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010, ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξη Τσίπρας, χαρακτηρίζει αρνητική. Το 1781 σας θυμίζω ότι γεννήθηκε ο Τζέρος Στέφενσον, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης αθλομηχανής. 1917 ο Έρικ Χομπσμπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963 ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός ηθοποιός. Το Το 1847, Βάσος Μαυρνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο, το πραγματικό όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. Μας άφησε χρόνος. 1870, ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστηριογράφος, και το 2012, η δική μας Ζόρ Σαρή, Ελληνίδα, λέει, ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Αρκετά με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 9 Ιουνίου του 1963 γεννήθηκε στο Owensboro του Κεντάκι ο Τζόνι Ντεπ, ένας από τους πιο διάσημους και πολυτάλαντους Αμερικανούς ηθοποιούς, μουσικούς και παραγωγούς της γενιάς του. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για την ικανότητά του να υποδύεται εκκεντρικούς, ιδιαίτερους και πολύπλοκους χαρακτήρες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνόδευσε έναν φίλο του στο κάστινγκ της ταινίας τρόμου Εφιάλτη στο δρόμο με τις Λεύκες, το Wes Craven, όπου ανακαλύφθηκε και ο ίδιος και πήρε τον πρώτο του ρόλο. Σημαντική όθηση στην καριέρα του ως ηθοποιού του έδωσε ο ρόλος ενός μυστικού αστυνομικού στην τηλεοπτική σειρά Ομάδα Δράσης 21, μια σειρά που είχε μεγάλη επιτυχία και έκανε διάσημο τον Ντεπ. Την πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία όμως την είχε ως Έντουαρτ στην ταινία «Ο Ψαλιδοχέρης» το 1990, που σφράγισε και τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον Τιμ Μπάρτον. Παγκόσμια αποθέωση όμως γνώρισε ως Τζακ Σπάρο, ο εμβληματικός πειρατής στη σειρά ταινιών «Οι πειρατές της Καραϊβικής», από όπου ακούμε και το μουσικό θέμα.

Μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα αρχίσω από τα αθηναϊκά. Λοιπόν, καθημερινή προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Στάδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το πρώτο κραστές του καλοκαιριού με τις φωτιές. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει, τη δείχνει νέα έρευνα. Ο πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί εδώ σε μια γειτονιά και ένα δρόμο. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολυδομίες. Η συναντήση στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Οι οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο, το αμερικάνικο όνειρο, αυτό το είπα, για να δω τι άλλο έχει καθημερινή, ανελκυστήρες, λίγη παράταση για την απογραφή, Μέση Ανατολή, νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Πάω στα νέα, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο, λύθηκε ο γρίφος, Αττικήτη προκάλεσε τη δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Πάντως βλέπω μέσα στη θαλάσσια περιοχή πράγματα. Τέλος πάντων, πρέπει να δούμε αν θα το ανεβάσουν τα νέα για να μπω μέσα. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι το προκάλεσε αυτό και μάλιστα το αστεροσκοπείο το εντόπισε. Θα μου πεις, εκεί ζει μισή Ελλάδα, δεν έχουν και πολλά περιθώρια, έτσι, να αφήσουν όλο αυτόν τον κόσμο να πνέει αυτά, τι θα γίνει. Τέλος πάντων, όταν δημοσιευθεί για την ώρα, επειδή μπήκα μέσα στο site, σε πρώτη έτσι ανάγνωση και στην αρχή δεν το βλέπω, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, άλλωστε πρέπει να διαβαστεί πριν ανέβω εδώ. Λοιπόν, πού ήμουνα, ναι, αυτό το είπα. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις, πάντα από τα νέα και καραμπόλες. Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι ότι έχω πολλές ευκολίες με τα ρούχα μου. Λέω, ξέρω, την αγορά στο καινούριο. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων. Μερικές φορές είναι και αυτό. Αλλά περισσότερες φορές συνειδητοποιώ ότι είναι η ευκολία, ρε παιδί μου. Ξέρω πώς είμαι, είναι σαν το μαγιό που λένε οι γυναίκες, ξεκινήσω, ξέρω, τα μπάνια με το παλιό και μετά όταν μαυρίσω να πάρω το καινούριο. Γιατί ξέρω πώς φαίνομαι, ξέρω πώς είμαι με το παλιό μαγιό. Αυτό είναι το σχόλιο μου για τον ανασχηματισμό. Συνεχίζω. Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, με βάσεις. Περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας-Ρωσίας, συνάντηση με Σι. Αλήθεια Σμίθη, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τι να προσέχετε, οι απάτες και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Βραβιατώνει ένας τρίαμβος για το θάνατο του Εμποράκου. Λοιπόν, απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο, Κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καρισιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010, λέει ο Αλέξανδρος Εξάρχου. Στο χώρο των Ρίχτερ, η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Τρία σιδένα βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός με 190 εκδηλώσεις. Το 2-1 μάλλον με κατοστάρα ο θρύλος. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφημερίδα των Συντακτών. Ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καρισιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει Γουρλίδη και την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει το Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Ότι υπάρχει μια εξάντληση σε πρόσωπα όταν κυβερνάς τόσα χρόνια, λογικό είναι, δεν είναι και περίεργο. Δηλαδή, πού να πάει να βρει τον κύριο κόσμο, εκτός αν έβαζε κάτι τελείως εκτός βουλής, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα τολμούσε κάτι τέτοιο ποτέ. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος. Οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη. ΗΠΑ Ισραήλ Ιράν. Ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο, οι αγορές ομολόγων. Αγωνία για τα επιτόκια. Ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της Οσίως Φωτογραφικό. Μπάσκετ προβάδισμα Ολυμπιακός.
Α, και Ινστιτούτο Τσίπρα στη Λευκοσία, Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη. Πάω στο ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόν. Στη Λευκάδα επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Ειδικό ένθετο η συζήτηση τη επίκαιρη επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την υγεία και ασφάλεια στου χώρου δουλειά. Οι πολιτικέ εξελίξει και η πορεία αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματο, η δράση του κόμματο μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή τη νεολαία. Πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας. Η κυβέρνηση χτίζει για τους ομίλους με τελικά κατεδάφιση των λαϊκών δικαιωμάτων. Πλούσια πείρα από τους αγώνες σε όλη τη χώρα. Νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. Φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτου δολοφόνου του Ισραήλ. Περνάω στον ελεύθερο τύπο. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στον ΑΗ, τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μήνυμα ανασχηματισμό, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας, ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια από ΗΠΑ και Ευρώπη, προβάδισμα για Ολυμπιακό και εκδηλώσεις σε 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσα στον Ιούλιο. Το μανιφέστο ράπισμα Σλοβακίας σε κοβέση. Σοφία Βούλτεπ συνεχίζει ακάθεκτη να αναμειγνύεται στο νομοθετικό έργο των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Τα assets του Τσίπρα από τον Βαρουφάκη και τον Κασελάκη στην Κουφονικολάκου και τον Νιφούλη. Τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία, ανησυχία από τα στοιχεία που καταγράφονται στους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά, μείνει ένα σχηματισμός Μητσοτάκη με νέα πρόσωπα στην κυβέρνηση, η Κατερίνα Στεφανίδη θα απογειωθεί στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Αυτό το είπα, ναι. Επανεκκίνηση για το πράσινο μπαλκόνι μετά την απόπειρα νοθείας, Λέω Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια στην επίσημη πρώτη. Κόντρα νιους τώρα, κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς, ΑΕΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους, κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, εμείς και η Μοσάντ παρέα δηλαδή, αυτό λέει εδώ, μάλιστα. Ωραία, μετά, πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση φορολογίας. Έρχεται το ποσοκάνι, real-time DMR ψηφιακή έλεγχη και άιστη μάχη κατά της ακρίβειας. Φωτιά στα καύσιμα φλέγεται πάλι μέσα Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ-Ιράν. Λοιπόν, και μια δημοκρατία τώρα που γράφει απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές λέει πρωτοδικείο Αθηνών, δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι η μητέρα των βιολογικών παιδιών του συζύγου της, ωστόσο παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Υφίστανται, λέει, σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εν γένει ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Έτσι λέει η Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση σε ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Ανασχηματισμός. Περιφερειακός τύπος, τον απόλυτο έλεγχό του θέλει η κυβέρνηση. Σκάνδαλο, η ΔΥΠΑ έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια. Ο κινέζικος πολιτισμός εμπνέει το σύγχρονο κόσμο. Αυτά και από τη Δημοκρατία. Για να έρθουμε λίγο τώρα στα τοπικά μας φύλλα. Για να δω τη Θεσσαλία αν είναι επικαιροποιημένη. Ναι, 7 Ιουνίου. Λοιπόν, σιωπηλές κραυγές νέων. Αυξανόμενοι αυτοτραυματισμοί στη δεκαετία. Έως και ένας στους 5 φήβους έχει προχωρήσει σε τουλάχιστον μία απόπειρα αυτοτραυματισμού με κοψίματα κόψιμο δέρματος. Πιο επιρρεπής μεταξύ 13 και 15 ετών, με πιο ευάλωτα τα κορίτσια. Οι διαφορές αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας, αλλά και τα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν.
Ο κακοποιητής δεν μπαίνει ποτέ στον ίσιο δρόμο. Συνέντευξη Πάνου Σόμπουλου. Αντάμωμα παραδοσιακών χορευτικών ομάδων Μαγνησίας. Έκλεψε από σούπερ μάρκετ λάδι και καφέ και συνελήφθη. Καλοκαιρινές νύχτες πολιτισμού στο Βόλο. Πόλος έλκυσε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου για παραδοσιακά πανηγύρια. Κλασικά οχήματα ζεσταίνουν τις μηχανές τους για πήλιο. Στέγη σε 4 άστιγους από την Εκκλησία. Προτάσεις για μετριασμό κινδύνου από χρήση πατινιών. Πανελλαδικές εξετάσεις επάλι με τη συμμετοχή υποψηφίων 78,8%. Πόσοι επιχειρήσεις στο Βόλο μπορούν να κερδίσουν το TikTok. Κορυφαίοι οδηγοί στην ανάβαση πορταριάς. Λέει η Θεσσαλία. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Μαγνησία. Τον κατήγγειλε για βιασμό και τώρα τον παντρεύεται. Ένοχος 66χρονος στο ΜΟΔ Βόλου, παρά την ανάκληση καταγγελίας, ήθελε να τον τιμωρήσει ο υπησύντροφός του που θέλει γάμο. Παρετήθηκε φνηδίως ο Χρήστος Στεφόπουλος. Ξηραδάκι στο Ράδιο 1. Το λιμάνι του Βόλου έχει μεγάλες προοπτικές και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Ρευστό το πολιτικό τοπίο, Πιστόλας έρχεται νέα αναδιάταξη δυνάμεων. Έγινε καφέ η θάλασσα μπροστά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τρόμος για 7χρονο παιδί στο Βόλο όταν αδέσποτο σκυλί τον κυνήγησε. Πώς γλίτσωσε την τελευταία στιγμή. Λαμπάκια παραγγέλνουν από το Πάσχα και το δημοτικό αναψυκτήριο αλικών το θυμήθηκαν τώρα. Ίσως έχουν τους λόγους τους. Και καθόλου να μην το θυμούνται. Ταχυδρόμος. Απειλήθηκε ενώ πλήρωνε. Δανειολήπτης δικαιώθηκε από το μονομελές πρωτοδικείο Βόλου. Εκδόθηκε διαταγή πληρωμής παρά τη ρύθμιση. Το δικαστήριο έκρινε ως παράνομη την πράξη εταιρείας διαχείρισης οφειλών να κινήσει τη διαδικασία εκποίησης περιουσιακών στοιχείων 60χρονου που είχε ενταχθεί στον εξοδικαστικό. Στις κάλπες οι έμποροι σε Βόλο και Νέα Ιωνία. Θρίαμβος για τα ταλόδια στο παγκόσμιο της Αθλάντα. Κατέκτησαν την 5η θέση ανάμεσα σε 50 ομάδες από 20 χώρες. Ανακοινώθηκε ανασχηματισμός. Τι λέει εδώ πέρα, Κότσιρα στη θέση Κυρανάκη στο Μεταφορών, Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, Μαρκόπουλο στο Υπουργείο Οικονομικών και Σούκουλη στο ΙΠΕΝ. Σπορτς, 45η ανάβαση πορταριάς, μαγικό διήμερο με έντονες συγκινήσεις, ερυθρόλευκη άνοδος, Ολυμπιακός Βόλου πρωταθλητής της Α1 ΣΚΑΘ. Από το Βόλος είπαμε πλήρες υποτροφίες τρεις αθλήτριες του Βόλος WBC. Στο σκαμνί για βιασμό ενώ ετοιμάζονται να παντρευτούν. 66χρονος με θύμα τη σύντροφο και μέλος σας σύζυγό του. Η περίεργη υπόθεση απασχόλησε χθες το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Βόλου. Λοιπόν, αυτά και από τον τοπικό τύπο, τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να δούμε λίγο τι αποφάσισαν αγρότες και εκτινοτρόφοι, γιατί πάλι στο δρόμο κατεβαίνουν. Άλλωστε, ακούτε παρόμοιες ειδήσεις, τουλάχιστον από τη Θεσσαλία που λέμε εδώ, και σε άλλες περιοχές το έχουν κάνει. Και από ό,τι φαίνεται και οι δικοί μας εδώ στη Μαγνησία έχουν πάρει ανάλογη απόφαση. Είχατε συνέλευση. Καλή σας μέρα, κύριε Σεσκλειώτη. Τι κάνετε, καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μανώλη, και σας και στους ακροατές. Ναι, την Παρασκευή είχαμε μια συνέλευση πρόεδρε από τους συλλόγους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς. Αποφασίσαμε να κάνουμε άλλη μια διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 23 του... Τρίτη νομίζω είναι, 23 του μηνός. Mm-hmm. Στην Πλατεία Ελευθερίας να διαμαρτυρηθούμε για άλλη μια φορά για όλα αυτά που δεν υλοποιούνται, για τις υποσχέσεις που πήραμε και δεν έχουν υλοποιηθεί ποτέ. Βλέπετε ότι όλα έχουν αυξηθεί, οι καταναλωτές βλέπουν στα ράφια συνέχεια τις τιμές να ανεβαίνουν, ενώ στα αγροτικά προϊόντα οι τιμές παραμένουν σταθερές, στάσιμες για μας, παρόλο που το κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Τώρα είμαστε στον αλωνισμό, θα διαπιστώσουν οι παραγωγοί ότι για άλλη μια φορά θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, σιτάρια, κρυθάρια, ό,τι είναι αυτά, στις ίδιες τιμές. Παρόλο ότι το κόστος έχει εκτοξευθεί, όπως σας έχω πει.
0: Ναι.
1: Με το πέρασμα στην ΑΔΕΑ από το ΝΟΠΕΚΕΠΕ, τα προβλήματα στις πληρωμές είναι τεράστια. Οι αγρότες έχουν επιδοθεί σε ένα ΚΚΟ να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Είτε το monitoring παίρνει ένα δέντρο, μετά πιάνει και τη σκιά μαζί, αφαιρούνται στρέμματα και τρέχουμε εμείς να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ενώ δεν είναι δική μας ευθύνη αυτό το πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα, πώς να σας το πω, και μιλάμε σε μηχανήματα. Πώς να μιλήσει ο άνθρωπος στο μηχάνημα? Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Τα είχαμε τονίσει εξ αρχής με τις διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει όλο το χειμώνα ότι δεν θα είναι εύκολο αυτό το πράγμα και αποδεικνύομαστε. Κάθε φορά αποδεικνύονται τα λεγόμενά μας.
0: Και φυσικά βέβαια δεν είστε διατεθειμένοι να καθίσετε, όπως λέμε, στους καναπέδες και στα αυγά σας και να μην διαμαρτυρηθείτε και να προσπαθήσετε να πετύχετε κάτι. Από ό,τι φαίνεται όμως έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάτι. Έτσι όπως έχει στηθεί τώρα το σύστημα, που θεωρητικά στήθηκε με διαφορετικό τρόπο για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά δεν ξέρω, δεν φαίνεται να περπατάει δηλαδή.
1: Δεν φαίνεται να περπατάει. Πώς μπορούμε να τα βάλουμε τα μηχανήματα όταν αυτά όμως δεν είναι προσαρμοσμένα να κάνουν τέλεια τη δουλειά τους?
0: Ναι, ναι. Μάλιστα, άρα λοιπόν να επαναλάβω ότι αυτή η κινητοποίηση αποφασίστηκε από συνέλευση που είχατε την περασμένη Παρασκευή για την 3η, ναι. 23 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους ραδιοφωνικούς δέκτες, μιλούσαμε με τον κύριο Σεσκλειώτη από την πλευρά της Ομοσπονδίας, έτσι, των αγροτικών συλλόγων εδώ στη Μαγνησία, και λέγαμε για μια κινητοποίηση που έχει για τις 23 του μήνα. Πάμε αμέσως όμως, για να τα προλάβω όλα, Παναγιώτη, να πάμε λίγο και σε αυτή τη ζημιά που έκαναν χθες τα συνεργεία αποκατάστασης. Έχω βάλει σήμερα, το κοιτούσα, ένα βιντεάκι στο Facebook, ξέρεις, πώς έχουν κάνει, μάλιστα, πώς έχουν ανοίξει αυτή την τομή, πώς έχουν βάλει μέσα το καλώδιο, πώς έχει τοποθετηθεί. Αυτοί οι οποίοι είναι τεχνικοί ξέρουν αν έπρεπε να τοποθετηθεί έτσι, πώς αλλιώς θα μπορούσε να μπει την οπτική ίνα, εντάξει. Πώς, ας πούμε, στη διασταύρωση, όταν πάει στις πολυκατοικίες, μετά αυτά ανοίγουν σε πολλά, έτσι, και πώς γίνεται η αποκατάσταση αριστερά. Λοιπόν, κάποιοι τέτοιοι εργολάβοι χθες κάναν μια τέτοια ζημιά σοβαρή και γέμισε εδώ πέρα, πώς το λένε, από πολύ είναι, δεν λες τίποτα, τέλος πάντων, να μας κλείσουν και μέσα εμάς. Εδώ λοιπόν στον Άγιο Κωνσταντίνο που βγαίνει ένας αγωγός ομβρίων που θεωρητικά έπρεπε να ρίχνει μέσα τα νερά της βροχής. έριχνε καφέ πράγμα. Τι είναι αυτό το καφέ πράγμα, κινητοποιήθηκαν όλοι, τα έβγαλε φωτογραφίες σιφρός ο Παύλου, τα έβγαλε στο δίκτυο, άρχισαν να τρέχουν όλοι. Τυχαία περνούσε η κοπέλα από εδώ, τέλος πάντων κάποιος είπε, δεν ξέρω, τέλος πάντων ήρθε, τράβηξε φωτογραφίες, ήρθε εδώ πέρα μετά βίντεο. Ο κύριος Κοπάνας, δηλαδή, αν ψαχνόντουσαν όσοι που βρήκαν τι είχε γίνει. Είχε σπάσει ο γογός, είχε πέσει λιχώμα μέσα. Για να δούμε τι λέει, αν και δεν ακούγεται καλά ο πρόεδρος ΔΕΙΑ.
2: Τι συμβαίνει, κύριε Κοπάνα?
3: Ακόμη μία ζημιά που προκαλούν τα συνεργεία των οπτικών ινών σε αγωγό της ΔΕΙΑ, σε αγωγό ίδρυψης, στη συμβολή των οδών Γαλλίας με Περιβού. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ είναι εδώ για να αποκαταστήσουμε αυτή τη ζημιά. Καθημερινά καταγράφουμε δύο ζημιές, τρεις ζημιές από τα συνεργεία οπτικών ινών. Έχουμε ειδικά συνεργεία που ασχολούνται μόνο με την αποκατάσταση ζημιών από τις οπτικές ίνες. Έχουμε καταγγείλει αυτές τις συμπεριφορές και αυτές τις ενέργειες στα συνεργεία των οπτικών ινών και έχουμε και προσφύγει στα δικαστήρια προκειμένου να αποζημιωθούμε για τις καθημερινές ζημιές αδικιά.
2: Άρα, κύριε Κοπάνα, αυτό που είδαμε το φαινόμενο στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι από τον αγωγό που έσπασε εδώ?
3: Τον αγωγό που έσπασε εδώ παρασύρθηκαν χώματα από το έργο που εκτελείται, τα οποία κατέληγαν μέσω των αγωγών ευρύων υδάτων στην περιοχή του λιμάνιου. Αυτό αποκαθίσταται τώρα και θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο μέσα στο λιμάνιο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Πάμε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου να συναντήσουμε τον κύριο Μεσαλούρη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος και μέλος βέβαια της παράταξης της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα λέγεται Νέα Αρχή για τον τόπο μας. Είναι επίσης αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής εκεί στον Δήμο του Νοτίου Πηλίου και τον αναζητήσαμε γιατί πολλές φορές παίρνουμε ενημέρωση από τη συγκεκριμένη παράταξη που έχει επικεφαλής τον κύριο Παπαδημητρίου, ο οποίος δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν σηκώνει ούτε τα τηλέφωνα, κύριε Μεσαλούρη. Ίσως είναι απασχολημένος, έχει άλλα θέματα πλέον, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλους τους συγχωριανούς μου. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να το σχολιάσω.
0: Όχι, όχι, απλά μας έκανε εντύπωση, γι' αυτό αναζητήσαμε και κάποιον άλλον, γιατί μας στέλνετε αρκετή πληροφόρηση, είναι αλήθεια, για το τι συμβαίνει στην περιοχή σας.
1: Ναι, προσπαθούμε ακριβώς σαν αντιπολίτευση να ενημερώνουμε σίγουρα τους πολιτικούς.
0: Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε λίγο τι γίνεται με την υπόθεση με τις αφέτες από τα τελευταία δελτία τύπου που πήραμε.
1: Θα ήθελα πρώτα να πω ότι ο ρόλος μας είναι άχαρος σαν αντιπολίτευση, όπως και του δημοσιογράφου, να λέμε πάντα για τα κακό κείμενα, ενώ θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τις ομορφιές του τόπου μας, για τις παραλίες μας, για οτιδήποτε είναι όμορφο και ότι ελκυστικό. Τώρα αυτό είναι πραγματικά άχαρο για μένα και το τέλος πάντων. Πρώτα πριν από όλα θα ήθελα να σας πω, να ενημερώσω τους ακροατές σας ότι είναι αδιανόητη η συμπεριφορά του Δημάρχου όταν οι πολίτες έρχονται στα δημοτικά συμβούλια να ζητήσουν τα αυτονόητα. Και αντί από αυτό αντιλαμβάνονται, δηλαδή βλέπουν μια συμπεριφορά αδιανόητη προς αυτούς. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Τώρα, όσο αφορά για τις αφέτες. Για το τελευταίο μας άρθρο, το οποίο γράψαμε. Τι να πω. Καλύτερα το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Μια πλατεία στον αέρα, δίπλα από το Ηρώ. Ανά πάσα στιγμή κάποια παιδάκια μπορούν να βρεθούν σε κενό. Τα κάγκελα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Ένα κυπαρίσι γύρω στα 5-6 μέτρα έχει ήδη πάρει μια κλίση, το οποίο κινδυνεύει να πέσει στα σπίτια δίπλα, με αποτέλεσμα να έχουμε, εύχομαι να μην έχουμε κάποια θύματα. Τα σπίτια έχει υποχωρήσει επάνω, όπως τα βλέπουμε πάνω, τρία σπίτια επάνω ψηλά από το πάρκι, είναι κινησαία, έχει φύγει ο δρόμος όλος από τον Ντάνιλε και τον Ηλία, με αποτέλεσμα να είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μία αντιστήριξη. Φρεάτια δίπλα στο πάρκινγκ, τα οποία είναι ακάλυπτα. Τι να πω, τι να πρωτοπώ. Εμείς αγαπάμε τον δρόμο μας, γιατί είμαστε μια ομάδα και ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Ο Δήμαρχος είναι ένας ξένος. Δεν ασχολείται ποτέ με την περιοχή, δεν δίνει ποτέ λύση στην καθημερινότητα και σε πολλά προβλήματα. 7 χρόνια τρέχει το νερό στο δρόμο πάνω στην υπαρχιακό, στην αργαλασσή, στην είσοδο μέσα, πριν την εκκλησία. 7 χρόνια δεν έχουν κοιτάξει να βρουν από τι προέρχεται αυτό. Θα δημιουργηθούν ατυχήματα. Τι να πω.
0: Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι αδιάφοροι, ότι δίνουν σημασία σε άλλα πράγματα, ότι έχετε πολλά μέτωπα τα οποία δεν έχουν προτεραιοποιήσει όπως πρέπει? Δεν έχετε την ευκαιρία να τα πείτε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, είστε και αντιπρόεδρος Δημοτική Επιτροπή, ένα σωρό πράγματα περνάνε από εκεί.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αναφέρουμε. Εντάξει θα το δούμε. Αυτή είναι η μόνη του απάντηση. Δεν κάνουν τίποτα στην καθημερινότητα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε τι ασχολούνται. Ήτανε από 1η Ιουνίου να γίνει η ανακύκλωση. Δεν έχει ξεκινήσει. Ήδη όμως πληρώνουμε εδώ και 7 χρόνια διαφήμιση για την ανακύκλωση. Η ανακύκλωση δεν λειτουργεί στο Νότιο Πήλιο. Να πούμε και το νερό στο Λεφόκαστρο, στον Κάλαμο και στο Τρίκερι, που ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα είναι κατάλληλο. Αυτές οι μετρήσεις που είχαμε φέρει στο Συμβούλιο το Μάρτιο και μας διαβεβαιώνανε ότι θα είναι όλα κατάλληλα για την τουριστική σεζόν. Όταν ξεκινάμε και πηγαίνει ο αντιδήμαρχος σε διάφορες εκθέσεις και από πίσω δεν έχουμε τις υποδομές, τι να τις κάνουμε τις εκθέσεις? Για να έρχονται αντί να διαφημίσουμε τον τόπο, θα το διαφημίσουμε? Δεν θα έπρεπε πρώτα να δημιουργηθούν υποδομές όπως το νερό, η συνδρία και οτιδήποτε άλλο? Κοίτα, εγώ τουλάχιστον τα θεωρώ αυτά απαράδεκτα, δεν ξέρω πώς. Τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν είναι πρόβλημα. Πληρώνουμε 11.000 ευρώ το μήνα για να νοικιάσουμε σκουπιδιάρικο εδώ και 3 χρόνια. Αντί να καταφύγουμε σε ένα πρόγραμμα leasing και να πάρουμε δικό μας σκουπιδιάρικο, 1 και 2 και 3, επιτρέπεται να νοικιάζουμε σκουπιδιάρα? Τι να σας πω τώρα, τι να πρωτοθυμηθώ, τι να σας πω?
0: Ναι, είναι πολλά από ό,τι βλέπω και δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση να γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, γιατί ακριβώς, είχε πολλά ακριβώς. Και μεγάλα σχέδια ο κύριος Μιτζικός, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Εγώ τον θεωρώ πάντως αυτή τη στιγμή και όλη την ομάδα επικίνδυνη για τον τόπο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το θεωρώ επικίνδυνο. Δεν ασχολείται καθόλου με την καθημερινότητα. Από καταγγελίες, δεν ξέρω τώρα είναι πόσο σωστό. Λένε ότι έχει να εμφανιστούν στις πλατείες, στα καφενεία, στην Αργαλασσή και σε άλλο χωριά 2 και 3 χρόνια. Όχι σε κάποια επίσημη εκδήλωση, αλλά μέσα να πιει ένα καφέ, να μιλήσει με τους ανθρώπους.
0: Καλά δεν είναι το Δημαρχείο στην Αργαλασσή?
1: Το Δημαρχείο είναι στην Αργαλασσή, είναι μόλις 5 μέτρα μακριά από την πλατεία. Έρχεται στο Δημαρχείο, μπαίνει μέσα, παίρνει το αυτοκίνητο και σηκώνει και φεύγει. Να πούμε και τα ζερβόχια. Αυτό που αντιμετωπίσαμε, ότι 300 μέτρα δρόμου για κάποιο συντοπίτη μας, με αμαία, το οποίο δεν έχει πρόσβαση, πηγαίνει το ασθενοφόρο και το κατεβάζει 300 μέτρα μακριά από το σπίτι του. Ή πηγαίνουν, έρχονται οι τουρίστες και φεύγουν και σταματάνε, το ταξί σταματάει πριν από το σπίτι του σε 100-200 μέτρα. Και τους λέει πάτε με τα πόδια, με τις βαλίτσες.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω τώρα. Πραγματικά δεν μου αρέσει αυτός ο ρόλος. Δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά είμαστε αναγκασμένοι να τα λέμε. Εάν και εμείς δεν φωνάξουμε, σταματήσουμε να μιλάμε, τότε δεν θα γίνει κάτι ποτέ.
0: Μάλιστα, ωραία. Τι ήθελα να πω, τώρα υπάρχει αυτή τη, δηλαδή τα δύο μεγάλα θέματα θα λέγαμε εν ώψη και θερινής περίοδου. Υποθέτω είναι το νερό και το θέμα της καθαριότητας.
1: Και το θέμα της καθαριότητας, ναι. Μας διεβεβαίωσε ότι από 1η Ιουνίου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γύρω στις 27-26 του μηνός που ήταν συνεργαστή, ότι από 1η Ιουνίου θα ξεκινήσει ανακύκλωση, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει, ότι θα ενοικιάσουμε πάλι το απορριμματοφόρο, έχει περάσει και στη Δημοτική Επιτροπή, έχει πάρει έγκριση.
0: Ναι.
1: Τα σκουπίδια προσήλυψη ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί,
0: ναι,
1: του εποχιακού προσωπικού που παίρνουμε. Είναι αρκετά και αυτά, πιστεύω δηλαδή, αλλά πιστεύω ότι αυτά θα λυθούν, δηλαδή μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν θα λυθούν.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και το εύχομαι δηλαδή, αλλά το βασικό είναι το πρόβλημα με το νερό, δηλαδή δεν μπορεί τώρα παραθαλάσσιοι οικισμοί να μην έχουν νερό, και αυτό το νερό ξέρουμε πότε θα είναι κατάλληλο.
0: Δηλαδή ούτε για Λάτρα δεν το χρησιμοποιούν?
1: Δεν ξέρει κανείς. Ο καθένας κάνει τέτοιο. Εγώ θα πρότεινα σε κάθε πηγή, σε κάθε βρύση, να υπάρχει ένα πιστοποιητικό από το υγειονομικό, το οποίο να μας λέει το νερό είναι κατάλληλο. Το νερό είναι κατάλληλο.
0: Ναι.
1: Είδατε στο προηγούμενο δελτίο τύπου που βγάλαμε για τον Κούβλο και την Αργαλασσή, ο οποίος είναι μέσα στην Βρωμιά. Περνάει ο κόσμος συνέχεια και γεμίζει μπετόνια. Δεν ξέρει ο τουρίστας αν είναι κατάλληλο. Δεν θα έπρεπε να έχει ένα πιστοποιητικό τυχοκολλημένο?
0: Μάλιστα.
1: Και ενημέρωση.
0: Κύριε Μεσαλούρη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλή, καλή δύναμη. Γεια σας.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, συνδεόμαστε λίγο με το Earth News Radio να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τα ξαναλέμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν δύο ή τρεις ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Επικαλούμενοι δύο άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής.

0: με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασήμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατικοί, απόλυτοι, καταδικασμένοι.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ.

0: Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Προτάσεις αγοράς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη, φίλες φίλοι, και θα πάμε τώρα στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής ΕΡΤ Βόλου να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Τζούμα. Καλή σας μέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώς οργανώνεστε σε θέματα καθημερινότητας, έτσι, εν ώψη και του μεγάλου πληθυσμού που θα έχετε να αντιμετωπίσετε σε λίγο χρονικό διάστημα. Ας πούμε, τα απλά, με την καθαριότητα, πώς θα πάτε?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε δίνουμε έτσι μια έμφαση την περίοδο αυτή μέσα από προσλήψεις που κάνουμε. Mm-hmm. Πέρσι είχαμε 25 άτομα για να ενισχύσουμε το δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε ήδη στο Δήμο. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια έχουμε αναβαθμίσει το στόλο του Δήμου και με δωρεές. Είχαμε 3 δωρεές, ένα απορριμματοφόρο, ένα πόρτερ και ένα pick-up. Και ό,τι πρόγραμμα είχε βγει σε φιλόδημο, οπότε είχαμε 12 οχήματα να συνδράμουν στην καθαριότητα και στην καθημερινότητα, όπως είπατε και εσείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά φέτος, θα έχουμε και μια αλλαγή. Επειδή από τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την δυνατότητα να προσλάβουμε, όπως σας είπα, το προσωπικό αυτό, 25 άτομα πέρυσι, μάλιστα πρόπερσι, και λόγω του Ντάνιελ, της ειδικής αυτής συνθήκης δηλαδή, είχαμε το δικαίωμα να πάρουμε και περισσότερο κόσμο πέρα από τα ανταποδοτικά τέλη. Πήραμε περίπου 35 άτομα, 34, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπουμε ότι οι προσλήψεις αυτές δεν ήταν και τόσο έτσι αποδοτικές, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που έρχονται και έχουν, ναι, έχουν τα κριτήρια και προσλαμβάνονται, αλλά μετά βλέπουμε ότι έχουν κάποια προβλήματα, είτε υγείας, είτε άλλα, που δεν τους επιτρέπουν όλοι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθαριότητας ενεργά, δηλαδή στα οχήματα, αλλά κάνουν περιφερειακές εργασίες που δεν είναι τόσο αναγκαίες, ας πούμε, αλλά κάπου πρέπει να απασχοληθούν. Ξέρετε, το Δήμος έχει και αυτό το ρόλο πολλές φορές. Μάλλον του έρχεται αυτός ο ρόλος. Δεν τον αναζητάμε.
0: Ο κοινωνικός, βέβαια.
1: Ακριβώς, ναι. Να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο και να προσλαμβάνει και ανθρώπους οι οποίοι δεν θα είναι στο 100% ενεργοί. Προχωρήσαμε λοιπόν από πέρυσι σε μια άλλη διαδικασία. Αυτή το να αναθέσουμε μέσα από διαγωνισμό σε μια εταιρεία για τα επόμενα 4 χρόνια ένα κομμάτι της αποκομιδής από τον οικισμό, που είναι και το πιο δύσκολο, αλλά και από τους περιφερειακούς δρόμους. Ο Δήμος δηλαδή μένει να έχει τον κεντρικό δρόμο πια να κάνει την αποκομιδή του, Σκιάθου Κουναργής, και όλους τους άλλους λοιπόν θα τους αναλάβει η εταιρεία. Την περασμένη εβδομάδα έγινε η πρώτη συνάντηση. Περιμένουμε μέσα σε αυτή την εβδομάδα να γίνει και η υπογραφή. Έχουμε καταλήξει με όλα τα στάδια του διαγωνισμού, των ελέγχων, από τον ελεγκτικό συνέδριο, από την αποκεντρωμένη. Παραμένει μόνο να υπογράψουμε. Είναι μια δική τους εκκρεμότητα τώρα που περιμένουμε την εκδική τους για να υπογράψουμε. Προσωπικό έχει ήδη βρεθεί, έχουν γίνει συζητήσεις. Δηλαδή,
0: το προσωπικό δεν θα ανήκει στην εταιρεία? Τι αφορά εσάς?
1: Το προσωπικό θα ανήκει στην εταιρεία, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε, εμείς θα παρακολουθούμε στην άψη θα συμβαίνει. Αυτά τα έχουμε συμπεριλάβει στην ανακοίνωση, στη διακήρυξη που είχαμε κάνει.
0: Ναι.
1: Επίσης, παρόλη λοιπόν αυτή τη διαδικασία, και ο Δήμος προσέλαβε 7 άτομα αυτή τη φορά, γιατί ξέρετε τα ανταποδοτικά δεν μας επέτρεπαν να προσλάβουμε κι άλλους, δεδομένου ότι ανταποδοτικά σημαίνει γιατί μπορεί να μην είναι όλοι εξοικειωμένοι. Είναι οι δημοτικοί φορεί που αφορούν την καθαριότητα και το φωτισμό, οι οποίοι είναι ανταποδοτικοί. Δηλαδή, ό,τι πληρώνει ο Δημότης για αυτά, μόνο αυτά πάνε στην καθαριότητα και στο φωτισμό. Δεν μπορεί να συμβάλλει με μεγαλύτερο ποσό ο Δήμος. Και να θυμίσουμε ότι από το 20 και λόγω του COVID είχαμε μειώσει το 50% τα δημοτικά τέλη αυτά, και από τότε δεν τα έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση. Οπότε με αυτά πρέπει να διαχειριστούμε την καθαριότητα. Από τα ανταποδοτικά λοιπόν καταφέραμε και εξοικονομήσαμε και ένα ποσό ακόμα και προσλάβαμε και 7 ανθρώπους στο 8μηνο που έχουν ξεκινήσει την περασμένη εβδομάδα. Χαρακτηριστικό είναι να σας πω ότι είχαμε 7 εργάτες και έναν οδηγό. Ο οδηγός δεν ήρθε κανείς. Διότι είναι τέτοια η ζήτηση και στην αγορά, και λόγω του τουρισμού, ξέρετε, τροφοδιανομές, ναι, εταιρείες που κάνουν τη διανομή των εμπορευμάτων, αλλά και οι συγκοινωνιών. Από τότε που λειτουργήσα το 22 με περισσότερα δρομολόγια, έχει απορροφήσει πολλούς οδηγούς οι οποίοι έρχονταν στο Δήμο. Δεν ήρθε κανένας οδηγός και η θέση έμεινε κοινή. Οπότε έχουμε δοκιμάσει λοιπόν όλες τις άλλες περιπτώσεις. Μάλιστα, πρέπει να σας πω, είχαμε και μία συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με την κυρία Καριδάκη, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων, συνδικαλιστικά εννοώ, γιατί και εκείνη ήθελε να ενημερωθεί. Της ανέφερα όλα αυτά. Της ανέφερα ότι έχουμε δοκιμάσει όλους τους τρόπους, Ότι γέμισε ακόμα δεν ξέρουμε αν αυτό θα πετύχει. Είναι ένα καινούργιο εγχείρημα για το Δήμο. Εμείς θα βάλουμε τα δυνατά μας να πετύχει. Στο μέτρο του ελέγχου που έχουμε περιγράψει στη διακήρυξη αυτή. Και ελπίζουμε να πάρει όλα καλά, γιατί η καθαριότητα είναι η προτεραιότητα για μας.
0: Πόσο κοστίζει αυτή η ιστορία και πόσο θα κοστίσει στους δημότες? Φτάνουν τα ανταποδοτικά δηλαδή? Τι συμφωνία είναι αυτή που έχετε κλείσει?
1: Δεν επιβαρύνουμε παραπάνω τα ανταποδοτικά, χωρίς καμία αύξηση. Έγινε διαγωνισμός, είναι περίπου σε 450.000 ευρώ το χρόνο για το προσωπικό που θα προσλάβει. Για την ώρα έχει προσλάβει 9 άτομα. Είμαστε στην αναζήτηση και άλλων δεν έχουν βρεθεί. Και είναι δική του η υποχρέωση βέβαια να καλύπτει τους μισθούς του. Η μισθή είναι μεγαλύτερη από το Δήμο, πρέπει να σας το πω αυτό. Είναι 1.500 για τον οδηγό και 1.300 για τον εργάτη.
0: Καθαρά εννοείται.
1: Ναι, καθαρά. Όταν στο Δήμο παίρνει περίπου 1.000 ευρώ καθαρά ο οδηγός, γιατί αυτές είναι και τιμές της αγοράς. Ναι. Και δική του είναι η υποχρέωση να φέρει οχήματα καινούργια, θα είναι σε σκιάθο. Σε μία εβδομάδα περίπου, αν όχι στο τέλος αυτής της εβδομάδας, στην επόμενη. Και βέβαια η δική του υποχρέωση είναι, ξέρετε, ό,τι συμπαρασύρει αυτό, καύσιμα, ασφάλεια του αυτοκίνητου,
0: ναι,
1: κλπ.
0: Πόσα χρόνια είναι, για ένα χρόνο μόνο δοκιμαστικά?
1: Είναι διαγωνισμός. Έγινε για τρία χρόνια με τη δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Γι' αυτό σας είπα 4 χρόνια αρχικά.
0: Ωραία. Άρα είναι κάτι το οποίο θα δοκιμαστεί φέτος εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι.
1: Και φαίνεται ναι, ακριβώς, ξέρετε, ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Γιατί βλέπω και τον κόσμο της καθαριότητας του Δήμου να το περιμένει με ανυπομονησία, γιατί θα φύγει ένα βάρος πάνω από την υπηρεσία και θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν τα ρεπό τους και τις άδειες τους, που με δυσκολία τα δυνάμε μέσα στο έτος. Γιατί ξέρετε, όποιος εργάζεται Σάββατο δικαιούται συν ένα ρεπό, όποιος εργάζεται Κυριακή δικαιούται συν δύο ρεπό. Εμείς δεν μπορούμε το καλοκαίρι να μην εργαζόμαστε 7 ημέρες την εβδομάδα. Οπότε αυτό με τον τρόπο αυτόν συγκεντρώνονται πολλά ρεπό τα οποία δεν μπορούμε μετά να τα δώσουμε μέσα στο έτος και μεταφέρονται στο επόμενο, τα δίνουμε στο επόμενο αναγκαστικά, με ό,τι δυσκολίες αυτό δημιουργεί, αλλά και ότι η εταιρεία αναλαμβάνει ένα δύσκολο κομμάτι να κάνει την αποκομιδή. Τον οικισμό και τους παράδρομους, και το λέω δύσκολο διότι ναι μεν ο οικισμός είναι συμπυκνωμένες οι αποστάσεις, αλλά ειδικά το καλοκαίρι λόγω των σταθμευμένων ατάκτως οχημάτων και αυτοκινήτων δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες στην προσέγγιση των σημείων που έχουμε τοποθετήσει τους κάδους απορριμμάτων.
0: Ναι. Ναι. Μακάρι Δήμαρχε να σας βγει, είστε εσείς και ο Αλμυρός από ό,τι ξέρω που έχετε
1: θα
0: προχωρήσει.
1: Θα κάνουμε τον απολογισμό μας σε κανένα μήνα έτσι να δούμε πώς θα πάει και τότε θα μπορούμε.
0: Γιατί ξεκινάει έτσι με δύσκολες συνθήκες. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και να δείτε
1: πώς. Όχι. Ναι. Τότε μας ήταν άχρηστο. Είναι 5 μήνες το χρόνο και το θέλουμε τώρα. Ναι. Να τους μείνει αυτός. Ναι.
0: Όχι, εννοώ δηλαδή για να δοκιμαστεί να περπατήσει, αλλά εντάξει, ναι. Και με το ίδιο προσωπικό και όλο αυτό το δυναμικό θα δουλεύει και το χειμώνα η εταιρεία?
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Το ποσό αυτό καλύπτει τους 5 μήνες. Το χειμώνα είναι τέτοια η ένταση που είναι. Τι να σας πω τώρα, στο 1 δέκατο περίπου πέφτει. Ναι. Καταρχάς, το εκτός σκιάθου το μαζεύουμε 2 φορές την εβδομάδα. Γιατί ελάχιστοι μένουν εκτός σκιάθου και βέβαια ο οικισμός μέσα έχει πολύ λιγότερη κίνηση και πολύ μικρότερη παραγωγή απορριμμάτων. Είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εντάξει, αυτό έτσι έχει αποδεχθεί τους όρους η εταιρεία να δουλέψει ας πούμε για 5 μήνες και μετά να ξανάρθει του χρόνου για άλλους 5 μήνες δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Το κάνουν δηλαδή, είναι μια εταιρεία που δουλεύει κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Από ό,τι είδαμε έχει και σε άλλους δήμους μεγάλους, έχει σε δήμους στην Κρήτη, έχει στη Ρόδο, ναι. Κάναμε και μια επικοινωνία. Ωστόσο ξέρετε κάθε φορά οι τοπικές συνθήκες είναι διαφορετικές.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και μιλήσαμε εκεί με τους αντίστοιχους αιρετούς, ευχαριστημένοι είναι. Βέβαια, καλό είναι να πάει κανείς και να ρωτήσει και τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ναι. Ναι, αυτό. Μέχρι και δεν φτάσαμε. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό όμως. Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Θα το δείτε άλλωστε κι εσείς τώρα, δεν έχετε άλλο περιθώριο. Ναι.
1: Γιατί είναι και άλλες συνδίκες κάθε φορά, άλλα τα μέρη αυτά, άλλη ένταση εκεί, η τουριστική.
0: Οι συνδικαλιστές φαίνονται ευχαριστημένοι γιατί είπατε ότι είχατε συνάντηση με την κυρία Καριδάκη της ΔΑΣ.
1: Όχι, δεν ήρθε να μου πει ότι είναι ευχαριστημένη, αλλά αφού αναλύσαμε όλη την κατάσταση την οποία την ξέρει, ναι. Γιατί συζητάμε όποτε έρχονται στο νησί και ξέρει ότι τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με προσλήψεις προσωπικού, γιατί είναι υπέρ των προσλήψεων και εμείς αυτό δείξαμε τόσα χρόνια, 6 χρόνια προσλαμβάνουμε προσωπικό και όποτε δινόταν η ευκαιρία και στον COVID είχαμε προσλάβει 45 άτομα και στον Ντάνιελ 20-30 άτομα και κάθε χρόνο, όπως σας είπα πέρυσι 25, φέτος μόνο 7, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα μεγάλο κομμάτι έφυγε και οικονομικά δεν μπορούσαμε, αλλά και δεν υπήρχε και λόγος. Λοιπόν, δείξαμε ότι το προσπαθήσαμε και δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ακόμα και οι ίδιοι άνθρωποι που εργάζονται, όπως σας είπα, παραπονιούνται και δικαίως, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε τα ρεπό και τις άδειες μέσα στον επόμενο χρόνο. Τα δίνουμε στο μεθεπόμενο και ξέρετε, μετακυλείται αυτό. Λοιπόν, ξέρει λοιπόν και η ίδια. Και πάλι της είπαμε ότι το αν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν θα το πούμε τώρα, θα το πούμε σε ένα μήνα, σε δύο, σε τρεις με το πέρας της τουριστικής περίοδου.
0: Ναι. Ωραία, εντάξει. Αυτή την περίοδο τι γίνεται από θέμα κόσμου, πώς πάμε από τουρισμό?
1: Υπάρχει μια αύξηση σχέση με πέρσι που καταγράφεται στο αεροδρόμιο. Περιμένουμε τώρα για αποτέλεσμα Ιουνίου και τη σύνδεση να εκτοπλοκεί από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Να σας πω ότι φαίνεται ότι θα είναι και ένα καλό καλοκαίρι αν δεν έχουμε τίποτα απρόπτα. Αυτό το ξέρουμε από τον αριθμό των πτήσεων που έχει μια αύξηση 5%. Τώρα το τι θα φέρουν αυτές οι πτήσεις θα το πούμε το τέλος του Οκτώβρη που θα αναχωρήσει και η τελευταία.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον ακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε χθες ο 86χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του Φώτη Παπακώστα την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες και έκρινε ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειος στις φυλακές Τρικάλων στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Από την πλευρά του, συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου Κωστής Τσόγκας και Γιώργος Συνέλης υποστήριξαν ότι η πράξη του εντολέα του πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάξη και ζητώντας υπιότερο περιοριστικό μέτρο, όπως κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού. Όπως επισημαίνουν εγγράφος σε σχετικό υπόμνημα, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο θεότητας μέχρι την τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Συνεχίζεται σήμερα στο συγκρότημα Αγιαόπολη στη Λάρισα, ειδική για την τραγωδία των Τεμπών. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για την υποστήριξη των κατηγοριών. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Βόλου καταδίκασε 66χρονο σε κάθειρξη 5 ετών και φυλάκιση 18 μηνών για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, απειλή, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και εκδικητική πορνογραφία. Παρά την ανάκληση των καταγγελιών από τη σύντροφό του, κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2. Η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σε εργασία συνεργείου οπτικών ινών αποδίδει ΔΙΑΜ το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Αποθράψε ογού ύδρευσης κατά τη διάρκεια εξκαφών. Νερά και φερτά υλικά κατέληξαν στη θάλασσα μέσω ομβρίων. Η βλάβη αποκαθίσταται ενώ αναμένεται σύντομα η πλήρης επαναφορά της υδροδότησης. Σε απεργία κατέρχονται οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Βόλο αύριο 10 Ιουνίου στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα αυξήτητα προβλήματα του κλάδου, μέχρι τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, χαμηλές αμοιβές και την απλήρωτη εργασία του Σαββατοκύριακο και της αργίας, όπως επίσης την υποστελέχωση και τις ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές. Πορεία με αγροτικά οχήματα στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν στις 23 Ιουνίου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, κλιμακώνοντας κινητοποίηση τους. Η απόφαση ελήφθη από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα προηγηθούν στις σκέψεις σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας για το συντονισμό των δράσεων. Στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τον αριθμό των 300 εισακταίων ετησίως στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων από το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες νωρίς το βράδυ περιοχές της Λάρισας με αποτέλεσμα να σημειωθούν ολιγόρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κιλελέρ, στον Αμπελώνα, τη Γιάννουλη και αλλού. Έντονη βροχόπτωση χθες το απόγευμα και στα Τρίκαλα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους σε κεντρικά σημεία της πόλης. Από τις 18-21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού που διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων. Στις φετινές εκδηλώσεις ξεχωρίζουν συναυλίες με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τη Μαρίνα Σπανού και τους Magic The Spell. Το πρώτο δανοελληνικό συνέδριο χημίας ένταξης φιλοξενείται επί τρίμερο από σήμερα στο Μουσείο Τζιτσάνη στα Τρίκαλα με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρετήθηκε από αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Βόλου Χρήστος Στεφόπουλος και στη θέση τοποθετήθηκε με απόφαση Δημάρχου Απόστολος Βεργής Ζαρκάδας για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Στη θέση του κ. Βεργή ως αντιδήμαρχου τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας ορίστηκε η Δέσποινα Κότογλου. Την 5η τέλος 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής με το βλέμμα στην πόλη, φίλες φίλοι, η Μανώλη Ελένη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Δεν θα κάνω το σχόλιο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Θα πάω στη Μαρία Δημητρίου για να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί για σήμερα, να δώσω λίγο χρόνο στην καλεσμένη, έτσι, να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις της. Και τα ξαναλέμε μετά τη Μαρία.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας ότι στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας 2026, σήμερα στις 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου, η ορχήστρα Ιωνία, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νεκτάριου Δεμελή, παρουσιάζει ένα μουσικό αφιέρωμα με τραγούδια της Ετωλοκαρνανίας, με συμμετοχή των καταξιωμένων ερμηνευτών Παναγιώτη Λάλεζα, Θοδωρή Κοτονιά και Βιολέτας Ίκαρη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια που αναδεικνύουν την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της Ετωλοακαρνανίας μέσα από μελωδίες που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης. Να σας πούμε ακόμη ότι φιλοξενείται στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας στο Πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου η έκθεση «Κρήτη, η μεγάλη συνάντηση, τοπικά προϊόντα και γεύσεις Ελλάδας». Το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει και να προμηθευτεί εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα απευθείας από μικρούς παραγωγούς και οικογενειακές επιχειρήσεις, φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Παράλληλα, καθημερινά πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορευτικά συγκροτήματα και μουσικά σχήματα από το Βόλο και την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτή παράδοσης και πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους. Οπότε σήμερα στις 7 το απόγευμα έχετε την ευκαιρία στο πλαίσιο της έκθεσης να απολαύσετε μια χορευτική παράσταση από το χορευτικό τμήμα της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος, η Δημητριάς. Ωράριο λειτουργίας καθημερινές από τις 5.30 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10.30 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ακόμη να σας πούμε ότι στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ισογείου του Ντομοτέλ Ξενία Βόλος παρουσιάζεται η έκθεση κεραμικής Ναυτοσύνη των δημιουργών Ευάγγελου Πατσέα και Χρήστου Γιανακόπουλου. Η ξεχωριστή αυτή έκθεση, με έργα εμπνευσμένα από την ελληνική ναυτική παράδοση και τη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα, εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ναυτικής Εβδομάδας 2026 με τιμόμενη πόλη το Μεσολόγγι. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο χώρο στις 11 Ιουνίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά 10 με 1 το πρωί και 7 με 10 το απόγευμα, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Επίσης, η φωτογραφική ομάδα Volos Lens συμμετέχει και αυτή στην Ναυτική Εβδομάδα 2026 με έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο «Λίμνες και λιμνοθάλασσες». Μέσα από το φωτογραφικό φακό των δημιουργών αναδεικνύονται ο άνθρωπος και οι παραδοσιακές δραστηριότητες του, οι υδροβιότοποι και οι σημαντικοί σταθμοί των μεταναστευτικών πτηνών ως τρόποι ζωής και φυσικής ομορφιάς. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ως τις 13 Ιουνίου, πραγματοποιείται στο νέο επιβατικό σταθμό του Λιμένα Βόλου και είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Τέλος, να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 το βράδυ στο θερινό μας σινεμά την Εξοραϊστική μπορείτε να δείτε την ταινία «Οδός Μάλαγα». Η Μαρία Άγχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα, μένει όλη της τη ζωή στην Ταγκέρη, την οποία λατρεύει. Μια μέρα την επισκέπτεται η κόρη της από τη Μαδρίτη και της ανακοινώνει ότι θα πουλήσει το σπίτι στο οποίο ζει, δίνοντάς της δύο επιλογές: είτε να έρθει μαζί της στην Ισπανία, είτε να πάει σε κάποιο γυροκομείο. Η κοινωνική και γεμάτη ζωή Μαρία διαλέγει τη δεύτερη επιλογή, μόνο για να καταλάβει σύντομα ότι της είναι αδύνατο να ζει έτσι και να επιστρέψει στο σπίτι της, το οποίο καταλαμβάνει στα κρυφά μέχρι να βρεθεί αγοραστής. Σκηνοθεσία Μαριάμ Τουζανί με τους Μάρτα Ετούρα, Αχμέντ Μπουλάν και Κάρμεν Μάουρα. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, πάμε στην τελευταία τηλεφωνική μας επικοινωνία για σήμερα. Καθώς σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Λεχωνίων έχουμε μία γιορτή, καθώς το Τοπάλιο Δημοτικό Σχολείο γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Γι' αυτό λοιπόν η σχολική κοινότητα έχει οργανώσει μια επαιτειακή εκδήλωση. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Διευθύντρια του Σχολείου, την κυρία Παναγιώτα Τσαγκούλη. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαγκούλη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανώλη. Καλημέρα. Καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Λοιπόν, και σε εσάς, για πείτε μας λίγο για το σχολείο αυτό, το ιστορικό.
1: Το σχολείο αυτό, τι να πω, 100 χρόνια τώρα έχει δράση, έχει παρουσία στην κοινωνία, προσφορά. Χιλιάδες μαθητές έχουν περάσει από εκεί και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Σήμερα έχουμε τη γιορτή αφιερωμένη στα 100 χρόνια, μια συλλογική προσπάθεια όλων των εκπαιδευτικών. Αυτό για το οποίο είμαι περήφανη που τα τελευταία χρόνια της θητείας μου είμαι σε αυτό το σχολείο διευθύντρια, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν το σχολείο τους μια οικογένεια, είναι μια αγκαλιά, υπάρχει μια άψογη συνεργασία. Όλα βγαίνουν χωρίς κανένα βιασμό, χωρίς καμιά βία, χωρίς καμιά, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά χωρίς ανταγωνισμό. Σήμερα λοιπόν έχουμε καλέσει παλιούς διευθυντές, εκπαιδευτικούς στο σχολείο και έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα στο οποίο θα παρουσιάσουμε θεατρικά δρόμενα που έχουν σχέση με την ιστορία του σχολείου και με την οικογένεια των Τοπάλιων. Έχουμε χορευτικά, έχουμε ποίηματα, έχουμε το διαδραστικό πίνακα όπου περνάει ολόκληρη η ιστορία του σχολείου. Έχουμε αφιερώσει μία και θα τοποθετήσουμε μία πλακέτα και θα ταξιδέψουμε τέλος πάντων στο χρόνο ώστε να πάρουμε δύναμη και να συνεχίσει το σχολείο, την ιστορία του μέσα από τα παιδιά και την προσφορά του στην κοινωνία.
0: Πείτε μας όμως λίγα περισσότερα πράγματα για την ιστορία ίδρυσής του από τον Ευεργέτη, τον Παναγιώτη Τοπάλι, αλλά και την συγκλονιστική ιστορία πραγματικά της Οφίκας και της Λουκίας Τοπάλι. Έχετε ένα ιστορικό όνομα.
1: Ναι, είναι μια οικογένεια η οποία μέσα από την προσφορά τους και μέσα από τη θυσία των τριών γυναικών στα χρόνια της κατοχής αφιέρωσαν μετά την, όπως λέμε, αφιέρωσαν τη ζωή τους αλλά και την προσφορά τους να δημιουργήσουν το σχολείο και συνεχίζουν και μέχρι και σήμερα, γιατί υπάρχει η οικογένεια, γονή της οικογένειας στη Βραζιλία, η οποία και πέρυσι είχε έρθει στο σχολείο και στο διπλανό και στο γυμνάσιο και μα γενικά μας αφιερώνουν και χρήματα είχαν αφιερώσει και κάναμε την αίθουσα των υπολογιστών και μέχρι σήμερα τέλος πάντων το αποτύπωμα της οικογένειας είναι στο σχολείο μας. Ναι. Κάτι άλλο τώρα δεν έχω να πω.
0: Ναι, όχι, ωραία. Απλά πείτε μας λίγο τι περιλαμβάνει η γιορτή αυτή.
1: Λοιπόν, ναι. Η γιορτή λοιπόν παρουσιάζει ένα δρόμενο το οποίο έχει σχέση με την θυσία των... Είναι λίγο συγκινητικό αυτό το κομμάτι, δηλαδή με τη θυσία των τριών γυναικών, το οποίο δρόμενο το έχει οργανώσει η κυρία των Αγγλικών. Στη συνέχεια έχουμε παρεμβολές από διάφορα ποίηματα, παρουσιάζει όλη την ιστορική διαδρομή από πριν από 100 χρόνια μέχρι σήμερα. Έχουμε τάξεις, πώς να το πω, ιστορικά ανεβαίνουμε το πώς λειτουργούσαν οι τάξεις στην παλιά εποχή μέσα στην αυλή τώρα, με το δάσκαλο, με το χάρακα και την τιμωρία. Εξελίσσεται σιγά σιγά σταδιακά, παρεμβαίνουν πολύ ενδιαφέροντες χωροί από τη γυμνάστρια που δένουν με τα κομμάτια τα δρόμενα τα θεατρικά, όμορφες σκέψεις μαθητών, αποχαιρετισμό της έκτης τάξης και έτσι, όλο αυτό δένεται με τον πίνακα το διαδραστικό, τον έχουμε κατεβάσει κάτω στην αυλή και έχουμε συνεντεύξεις παλιών μαθητών, σημερινών γονέων και στο τέλος μια γιορτή έτσι γευσογνωσίας για όλους αφιερωμένη και ένα μικρό γλέντι. Και εννοείται ότι θα μιλήσουν αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει, συνταξιούχοι, διευθυντές και εκπαιδευτικοί, που θα έρθουν το απόγευμα στο σχολείο για να μας πούν για την προσφορά τους.
0: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Υποθέτω βέβαια θα έχετε πολύ κόσμο γιατί μόνο τους γονείς από τους μαθητές.
1: Ελπίζουμε.
0: Έχει πολύ
1: ενδιαφέρον. Είστε καλεσμένοι και εσείς με τα χαρά. Τι να πω, η γιορτή λήξης πάντα είναι, να το πω, είναι ευχάριστη. Έχει ένα κομμάτι τώρα συγκινητικό που ίσως, ας το πούμε, είναι η γιορτή λήξης, αλλά έχει και ένα δυσάριστο κομμάτι, αλλά και από αυτό μαθαίνουμε τα παιδιά και έχουμε ανάμνηση της ιστορίας μας και παίρνουμε και δύναμη για το μέλλον.
0: Ωραία, μακάρι τα επόμενα χρόνια και με τους νέους του διευθυντές στο σχολείο να τα πηγαίνει ακόμα καλύτερα. Πάντα μπροστά.
1: Μακάρι, σημασία έχει να είναι ο διευθυντής, είναι καλό να είναι παρόν, εννοείται, αλλά αν δεν υπάρχουν σοβαροί και άξιοι εκπαιδευτικοί, να ξέρετε κύριε Μανώλη, δεν γίνεται τίποτα. Εγώ αυτό λέω. Χωρίς το διευθυντή λειτουργεί το σχολείο, χωρίς τους εκπαιδευτικούς δεν λειτουργεί και χωρίς τα παιδιά, εννοείται. Και αυτό είναι που χρειάζεται να επενδύσει και το κράτος και η πολιτεία και όλοι μας. Να στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, γιατί πραγματικά στις δύσκολες εποχές που ζούμε, πραγματικά χρειάζονται υποστήριξη. Και να σας πω και κάτι που εντάξει, ίσως είναι άσχητο. Μερικές φορές δεν παίρνουν και ανταμοιβή. Καταλάβατε τι λέω, ψυχική ανταμοιβή.
0: Ναι, λοιπόν, ηθική ανταμοιβή.
1: Είναι το σημαντικό το κομμάτι, νομίζω, που χρειαζόμαστε όλοι. Και σε εσάς εύχομαι καλή δύναμη από καρδιάς και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πόσο είμαστε, 8:53. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να ακούσουμε, πώς το λένε, ένα τραγούδι ακόμη. Διαβάζω εδώ πέρα ότι τα πήγαν καλά, λέει, τα λόδια που πήραν μέρος σε αυτό το διαγωνισμό ρομποτικής στην Ατλάντα, το παγκόσμιο τουρνουά ρομποτική Georgia Rambling Robots. Τα τελώδια λοιπόν της Talos Robotics and Steam Hub τα πήγαν λέει, μια χαρά, πήραν την 5η θέση στο Robot Performance, ισοβαθμώντας με άλλη ομάδα στην 4η, ανάμεσα σε 50 διαγωνιζόμενες ομάδες από 20 κράτη του κόσμου. Το θέμα είναι η εμπειρία. Έτσι, δεν ξέρω αν είναι θέμα διάκριση, εντάξει, και αυτή μετράει, είναι μια ηθική ικανοποίηση, γιατί και πολλή δουλειά έκαναν. 5 χρόνια εμπειρίας έχουν σε διαγωνιστικό επίπεδο, θα τα πάνε καλύτερα στο μέλλον, υποθέτω, από την ώρα που επιδεικνύουν αυτό το μεγάλο ενδιαφέρον. Και έπειτα οι διαγωνισμοί καλεί με αυτή τη λογική, δηλαδή ότι βλέπεις τι κάνει ο άλλος, βλέπεις τι θέλει να διορθώσεις εσύ, έτσι, πώς θα πας καλύτερα κτλ. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω εδώ και τον πίνακα της βαθμολογίας που πήραν τη θέση αυτή και πόσο ψήφισαν στην συγκεκριμένη κατηγορία με μία άλλη ομάδα. Λοιπόν, να πάνε καλά τα παιδιά, να πάνε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω να χαλαρώσετε. Θα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Whit

0: σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό ξεκίνημα για όσους τώρα ξεκινάτε την ημέρα σας. Είναι Τρίτη, είναι 9 Ιουνίου του 2026 και είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο, η οποία μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τη ΕΡΤ σε Βόλο και Λάρισα, σε Λάρισα και Βόλο, και βεβαίως μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ertecho.gr. Μετά της πολιτικής ασχολούμαστε. Για μια περίπου ώρα συνηθίζουμε να λέμε και να υποστηρίζουμε ότι η πολιτική είναι αυτή που αφορά το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας των πολιτών, είτε αφορά μικρά ζητήματα είτε μεγαλύτερα. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να επιμένουμε πολιτικά, να συζητάμε και να σχολιάζουμε για την πολιτική. Ο Βαγγέλης Βουλιάρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής.

και εκεί που έπεφταν βόμβες στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανέστελαν τις εκατέρων επιθέσεις, αλλά βεβαίως οι απειλές για κλιμάκωση αν επανεληφθούν τα πλήγματα παραμένουν. Κάνουν ένα βήμα πίσω οι δύο πλευρές, μετά και την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι πέντε χώρες στις περιοχές που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις και να προχωρήσει σε συμφωνία. Έχουμε μια ένταση στις σχέσεις Τραμπ με Νετανιάχου, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να προειδοποιεί τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη και τη στήριξη της ΟΑΣΕ και τον άνοιξε πολύ σε νέο πλήγμα στο Ιράν. Είχαμε πριν από λίγη ώρα την επιβεβαίωση ότι ένα επιθετικό ελικόπτερο Απάτσι έπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι πιλότοι είναι καλά. Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ότι είναι σώο το πλήρωμα του ελικόπτερου. Βέβαια στο Λίβανο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες και αεροπορικές επιδρομές. Όλα αυτά βεβαίως έχουν βάλει νέα φωτιά, να το πούμε έτσι, στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε άνοδο, το Brent είναι στα 94,38 δολάρια το βαρέλι. Αφού και οι αγορές φοβούνται περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στον Περσικό κόλπο στη Μέση Ανατολή.

Ο πολυαναμενόμενος σχηματισμός, ο οποίος όλοι έλεγαν ότι θα πραγματοποιηθεί προς το τέλος της εβδομάδας, έγινε τελικά χθες. Σημειακός, χωρίς μεγάλες αλλαγές. Την Παρασκευή θα οργιστούν οι νέοι υπουργοί, να τα πούμε για άλλη μια φορά. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του κ. Κυρανάκη, ο οποίος αναλάβει, όπως είπαμε, γραμματέα στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Κότσιρας. Νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική τοποθετείται ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είχε οριστεί πριν από κάποιες εβδομάδες. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει το θέση υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην θέση του αημνήστου Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες. Άφησε την τελευταία του πνοή. Ενώ στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος, του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα. Και έτσι κλείνει όλη αυτή η φιλολογία, όλη αυτή η συζήτηση που είχε προηγηθεί για το αν θα ακούγαμε διάφορα σενάρια, αν θα φύγει ο κ. Μαρινάκης, ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, από τη θέση που κατέχει για να πάει στη θέση του κ. Κυριανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι παρελθόν. Έχουμε νέους υφυπουργούς, νέο αναπληρωτή υπουργό, συμπληρώθηκε το κυβερνητικό σχήμα. Σημειακές οι συμπληρώσεις. Καλή δουλειά να ευχηθούμε, τι άλλο. Στους νέους.

Στο χώρο της αντιπολίτευσης συνεχίζει δουλειά να ταράξεις στο χώρο της κέντρου αριστεράς και ειδικότερα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που είχαμε το περασμένο Σάββατο, μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, πριν από λίγη ώρα μίλησε στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος έκανε λόγο για σοφαρές ασάφειες στην απόφαση του κόμματος της Κεντρικής Επιτροπής, ότι θα πρέπει να υπάρξει επαφή του Σοκράτη Φάβμελου με τον Αλέξη Τσίπρα, για να δούμε πώς συντεταγμένα θα προχωρήσουμε.

Και ο Παπάς ζητάει πριν τα μπάνια του λαού, δηλαδή πριν τον Αύγουστο, να υπάρξει συμφωνία, συζήτηση Αλέξη Τσίπρα, Σοκράτη Φάμαλου, η οποία θα έρθει στο κόμμα. Και θα κρίνουμε σε συλλογικό επίπεδο. ΣΥΡΙΖΑ είναι συντεταγμένο κόμμα. Θα πρέπει να προχωρήσει συντεταγμένα στην πορεία αυτή. Εντάξει, υπάρχουν δύο γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι, από ό,τι τουλάχιστον προκύπτει, επαφές της Αμαλίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό που έχει υποθεί πολλές φορές από το επιτελείο του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν μιλάμε για συνεργασίες με κόμματα, μιλάμε για... δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όποιος θέλει μπορεί να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Πριν πάμε στα τοπικά, γιατί υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που πρέπει να συζητήσουμε, με πολιτικό ενδιαφέρον, τοπικού χαρακτήρα, περιφερειακού χαρακτήρα για την ακρίβεια, με πολιτικό ενδιαφέρον. Υπάρχει σήμερα μια δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση ψήφου υπάρχει πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με 31,2%. Η Ελλάδα ακολουθεί με 16%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14,7%. Η Ελληνική Λύση με 8,2%, συγγνώμη, στην τέταρτη. Στην τέταρτη θέση Ελληνική Λύση. Στην πέμπτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Και ακολουθεί μετά ΚΚΕ, Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας, Μέρα 25, Δημοκράτες, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Νέα Αριστερά.

Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα το περιφερειακού ενδιαφέροντος που έχει πολιτικό ενδιαφέρον? Είναι η ανάρτηση που έκανε χθες ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της Θεσσαλίας, που με την οποία ανάρτηση δείχνει βολές κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Κουρέτας λέει αυτολεξεί τα εξής στην ανάρτηση του. Κοντεύουν 3 χρόνια από την καταστροφή των Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Τα φράγματα του ΕΝΙΠΕ από το 2022 ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, βρίσκονται σχεδόν στο 22% σήμερα. Παίζει 27% προστασία σε πλημμύρα τύπου Ντάνιελ και με το αριθμό που πάει θέλουμε 6 χρόνια από σήμερα. Πάει αυτό προς το παρόν. Τα φράγματα της Πύλης και του Μουζακίου παίζουν 15% έκαστο στην προστασία πλημμύρας τύπου Ντάνιελ. Άρα αυτά τα τρία δημιουργούν 57% προστασία. Η σημερινή Περιφερειακή Αρχή με τη συστηματική δουλειά έφτασε στο σχεδόν 40% προστασία σε πλημμύρα τύπου Ντάνιελ. Η ορεινή υδρονομία είναι έτοιμη να βγει εδώ και 8 μήνες, συνεχίζει ο κ. Κουρέτας. Βγήκε μόνο στη Μαγνησία. Ανέτεια καθυστέρηση. Θα μπορούσε, αν έβγαινε στα τέλη του 27, να έχουμε μια βοήθεια της τάξης του 20% σε φαινόμενο Ντάνιελ. Άρα προς το παρόν, ό,τι έγινε από έργα δικά μας και θα συνεχίσουμε έτσι για περίπου 1,5 χρόνο ακόμα με έργα στον αστικό Βόλο, στον Ποινιό και στον Καλέτζι. Άρα προς τα τέλη του 27, αρχές 28, θα έχουμε φτάσει στο 50% της προστασίας από τον Ντάνιελ. Μέχρι εκεί, γιατί να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε σχέση με 4 δις αξία ζημιών Ντάνιελ, αν δίναμε 500 εκατομμύρια σε ενιπέα Μουζάκι Πύλη, που είναι σχέδιο του 2014, δεν θα ξανά είχαμε Ντάνιελ. Γιατί να κάνουμε λάθος επιλογές? Θέλουμε άμεσα χρονοδιαγράμματα στα έργα. Ναι, μια ανάρτηση με την οποία περιγράφει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την πορεία των έργων, των αντιπλημμυρικών έργων και τι άλλο, ζητά από την κυβέρνηση η επίσπευση των διαδικασιών. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9:30. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από το Περιφερειακό Δελτίο και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτική εισαγγελέα, κρίθηκε χθες ο 86χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του Φώτη Παπακώστα την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου ελήφθη από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστο στις φυλακές των Τρικάλων στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Από την πλευρά της εισνήγορη υπεράσπισης του κατηγορούμενου υποστήριξαν ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Συνεχίζεται σήμερα στο συγκρότημα Αιγαιόπολης στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής πρότασης για την υποστήριξη των κατηγοριών. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Βόλου καταδίκασε έναν 66χρονο σε κάθριξη 5 ετών και φυλάκιση 18 μηνών για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, απειλή, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και εκδικητική πορνογραφία. Παρά την ανάκληση των καταγγελιών από τη σύντροφό του, κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2, ενώ η έφεση είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σε εργασία συνεργείο οπτικών ινών αποδίδει ΔΕΙΑΜ το φαινόμενο που προκάλεσε ανησυχία στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Αποθράψη αγωγού ίδρευσης κατά τη διάρκεια εξκαφών, νερά και φερτά υλικά κατέληξαν στη θάλασσα μέσω των ομβρίων. Η βλάβη αποκαθίσταται ενώ αναμένεται σύντομα η πλήρης επαναφορά της υδροδότησης. Σε απεργία κατέρχονται οι δικαστικοί υπάλληλοι στον Βόλο αύριο 10 Ιουνίου στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξύματα προβλήματα του κλάδου με αιχμή τις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, τις χαμηλές αμοιβές και την απλήρωτη εργασία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Πορεία με αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν στις 23 Ιουνίου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, κλιμακώνοντας τις κινητοποίησεις τους. Η απόφαση αυτή ελήφθη από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα πραγματοποιηθούν συσκέψεις σε χωριά. Στο φύλλο εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση για τον αριθμό των 300 εισακτέων ετησίως στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τρικάλων από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ισχυρομπούρινη έπληξε χθες νωρίς το βράδυ περιοχές της Λάρισας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ολιγόρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές των Δήμων Κιλελέρ, στον Αμπελώνα, τη Γιάννουλη και αλλού. Έντονη βροχόπτωση χθες το απόγευμα και στα Τρίκαλα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους και κεντρικά σημεία της πόλης. Από τις 18 στις 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Πίνιου που διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων. Στις φετινές εκδηλώσεις ξεχωρίζουν συναυλίες με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τη Μαρίνα Σπανού και τους Magic Despel. Το πρώτο δανοελληνικό συνέδριο χημίας ένταξης φιλοξενείται επί τρίμερο από σήμερα στο Μουσείο της Τσέννης στα Τρίκαλα με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραιτήθηκε από τον Δήμαρχο Πρασίνων του Δήμου Βόλου ο Χρήστος Στεφόπουλος και τη θέση του τοποθετείται με απόφαση του Δημάρχου ο Απόστολος Βεργής Ζαρκάδας για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους. Στη θέση του κ. Βεργή ως Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ορίστηκε η Δέσποινα Κότογλου. Την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Earth Larissa. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε στο δεύτερο μέρος. Ακούτε τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και ήρθε η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων, να δούμε τι καταγράφουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού σε σχέση, το θέμα σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες στο Λουτράκι και την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Μια φωτογραφία από την επιχείρηση κατάστασης με ένα Καναντέρ να πραγματοποιεί η ρήψη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ρήψη νερού. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια. Επίσης, οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονο που συνδέεται με τη Χαμάς. Μέση Ανατολή, νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου. Κυβέρνηση, οι οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο. Πανελλαδικές, χωρίς προβλήματα, έπεσε χθες η αυλαία των πανελλαδικών μαθημάτων στις φετινές πανελλαδικές για την εισαγωγή στα ΑΕΗ. Ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων? Πάμε στα νέα. Λύθηκε ο γρίφος. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πώς η μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο? Γιατί παρέμενε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης? Αμερικάνοι και Γάλλοι στην Κύπρο με βάσεις μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Πολιτικό παρασκήνιο, αντικατασκοπία από το Μαξίμου στους φίλους Σαμαρικούς. Και ο Γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Το θέμα έχει να κάνει με την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΟΔΕ, του κυρίου Μπακογιάννη, από τη θέση του. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας Ρωσίας. Συνάντηση με Σι. Αλήθειες και μύθοι. Τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Πάμε στην απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη. Φάμελο, κόνιος τον Σοκράτη από τον παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόχ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Δήμο Θεσσαλονίκη, το 55% αγγίζει ικανοποίηση για Αγγελούδη. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού? Αμετακίνητη στη θέση του, Μαρινάκης. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών.
ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν, διαρωτάται η εφημερίδα. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές άνευ ουσίας μόνο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Περιφερειακός τύπος. Τον απόλυτο έλεγχο του θέλει η κυβέρνηση. Χρησιμοποιεί ως εργαλείο το πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο ανέμεναν πολλές επιχειρήσεις για να στηριχτούν. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο.

Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Επίσης είναι θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, η επιλογή Σκότσιρα Σούκουλη Μαρκόπουλου Χάση Βασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόντο τις κάλπες του 2027.

Εφημερίδα Αστεία. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καγκλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Εφημερίδα Αστεία και σχετίζεται όπως έγινε τη λεπτό από την εξόδια ακολουθία για τον Λαρισαίο Γιώργο Σουφλιά που τελέστηκε χθες στον Παπάγου. Οι παρενόχλησεις και το κλειδί της Μεσογείου, αναφέρει η εφημερίδα, τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Βαριές σκιές για τον παραιτηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Με το βλέμμα σε Σαμαράτη Καλεσιανού, ανασχηματισμός μπάλωμα. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός Μελίσης Ανάκης. Επιβράβευσε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Στράτο Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώνη Γκλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, άλλο θέμα από την εφημερίδα, οι λαδιάριδες της πολιοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στη Λευκοσία η τρίτη διεθνή άσκεψη. Είπα Ισραήλ-Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων αγωνία για τα επιτόκια. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για τα ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα. Επιβεβαιώνει τον ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. ΚΚΕ, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.

Εφημερίδα Κόντρα. Κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. ΕΙΠ και Μοσάντα έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, παλαιστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Κυριάκος Πιερακάκης, για ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Φωτιά στα καύσιμα, φλέγεται πάλι η Μέση Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ-Ιράν. Και πάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο, με τον οποίο ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Ράπισμα Σλοβακία σε κοβέση. Οργισμένη απάντηση του Υπουργού Άμυνας. Θα πρέπει να σκουπίσει η ίδια πρώτα την αυλή της. Μείνει ανασχηματισμός. Φρένο Μητσοτάκη στη φημολογία με στοχευμένες αλλαγές. Και τα assets του Τσίπρα από του Βαροφάκη και τον Κασελάκη στην Κουφολικονάκου και τον Νιφούδη, η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατή του Έσουρου Καλάκρατον. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα.

Ένα θέμα που προβάλλει και σχολιάζεται και στα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων και σήμερα, σε αρκετά πρωτοσέλιδα για να είμαστε ακριβείς, έχει να κάνει με την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κυρίου Μπακογιάννη, Ευθύμιος Μπακογιάννης. Παραιτήθηκε χθες με επιστολή του προς τον Υπουργό. Αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη για προσωπικούς λόγους, καθώς θεωρεί ότι ολοκληρώθηκε ένα σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του και πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Θα παραμείνει στη διάθεση πολιτικής ηγεσίας για τη διευκόλυνση της μετάβασης και τη δυσανάληψη καθηκόντων από τον νέο Γενικό Γραμματέα. Ευχαριστεί τον Πρωθυπουργό, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση των στόχων και των έργων που είχαν αναλυφθεί στους τομείς της χωροταξίας και της πολεοδομίας. Η παραίτηση συνδέεται με την αποκάλυψη κυκλώματος στις πολεοδομίες στην περιοχή της, σε περιοχές της Αττικής. Έχουμε 6 συλλήψεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του κυρίου Μπακογιάννη. Μεταξύ των συλληφθέντων. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αυτά από την εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχας ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Η Μάνια Κουσιάρη θα έχει το συντονισμό της εκπομπής. Ακριβώς στις 10, ένα σύντομο δελτίο, θα ακούσουμε μαζί ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να είστε όλοι καλά, καλή σας ημέρα. Τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια τη χαρά.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της New York Times, σύμφωνα με το οποίο το πλήρωμα ελικοπτέρου Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αν η πτώση οφείλεται σε μηχανική βλάβη ή άλλη αιτία, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο Αμερικανικός Στρατός δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό. Ερωτηθείς για τα αίτια της συντριβής, ο Τραμπ ανέφερε ότι η σχετική έκθεση αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα αργότερα σήμερα, επαναλαμβάνοντας ότι κανείς από το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Earth News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μια συνεπή ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πρόσθετη δημοσιονομική πόρη του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα στις 11, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε. Νέος σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά.

0: Ελληνών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 αλλοδαπίπεροι συνελέγησαν νωρίτερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη του λιμενικού στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίκτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρα, από 20 έως 32 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς, από την ομάδα που εργάζεται για το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Στις 12 θα είμαστε παρέα. Είμαι Άνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο, στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο βρίσκεται η Ελένη Μανώλη, θα τη συναντήσουμε σε λίγο, και οι συνάδελφοί μας στο πεδίο του ρεπορτάζ. Έχουμε σήμερα την ένατη συνεδρίαση στη δίκη των Τεμπών και διάφορα άλλα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε βρίσκονται εν εξελίξη. Σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2, θα δύσει στις 8 και 46. Στη Λάρισα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς, θα φτάσει στους 30. Δεν ξέρω αν η χθεσινή βροχή, μπουρίνη θα έλεγα, βοήθησε την κατάσταση. Εγώ νιώθω υγρασία. 65% δίνουν εδώ τα μετεωρολογικά site ότι έχει. Τώρα σε συνδυασμό και με τον ήλιο και την θερμοκρασία γενικά, κάπως εμένα μου φαίνεται λίγο έτσι βαρύ το κλίμα. Υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή ασθενή βροχή και σήμερα στη διάρκεια της ημέρας, τουλάχιστον για την περιοχή της Λάρισας. Χθες το μπουρίνι προκάλεσε προβλήματα σε κάποιες περιοχές, στον Αμπελώνα, σε χωριά του Δήμου Κιλελέρ. Είχαμε και διακοπές της ηλεκτροδότησης. Δέντρα πέσανε. Θα δούμε, έτσι κάτι πήρε το μάτι μου, ότι και στα Τρίκαλα ενδεχομένως είχαν κάποια ζητήματα. Θα τα δούμε σε λίγο και με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από εκεί. Η πρόβλεψη λέει ότι αύριο η θερμοκρασία η μέγιστη θα φτάσει στους 31 βαθμούς με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Βροχή δίνει και για την Πέμπτη αλλά και για την Παρασκευή με πιθανότητα, λέει, καταιγίδας. Η θερμοκρασία σταθερά στους 31 με 32 βαθμούς οι μέγιστες για την περιοχή της Λάρισας. Παρόμοιες όμως είναι οι καιρικές συνθήκες και σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, λίγο πιο δροσερά τα πράγματα στη Μαγνησία. Τώρα αυτή η βροχή, ίσως για κάποιες καλλιέργειες να είναι ευεργετική, για κάποιες άλλες δεν είναι, όπως για τα σιτάρια που συγκομίζονται τώρα, αλωνίζονται τώρα. Δεν τη θέλαν τη βροχή, αυτή η παραγωγή. Αλλά νομίζω ότι έχει προχωρήσει αρκετά καλά ο αλωνισμός, έτσι ένα μεγάλο μέρος εδώ στα χωριά της Λάρισας έχουν σχεδόν ολοκληρώσει, θα τα δούμε και αυτά στην πορεία της εκπομπής, έτσι, πιο αναλυτικά. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7. Μας ακούτε από το ΕΡΤ ΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς, και από εκεί την ΕΡΤ Λάρισας ή την ΕΡΤ Βόλου, ως τις 12 σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε καλώντας μας στο 2410627020 ή στέλνοντάς μας ένα email στο σταθμό ertlarisas@ert.gr.

διασώτης της δίσκο ο Δημήτρης Τσολάκης, αλλά δεν ταιριάζει ηλικιακά. Δεν ταιριάζει ηλικιακά. Είμαστε πιο μικροί, Δημήτρη. Είμαστε πιο μικροί. Η εποχή της δίσκο αφορά το Βαγγέλη Βούλγαρη, όχι εσένα, που είναι πιο μεγάλος από εμάς.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Βόλο. Εκεί είναι η Ελένη Μανώλη στο στούντιο. Δεν ξέρω και ποιος άλλος συνάδελφος έτσι βοηθάει εκεί με τον ήχο και με όλα τα υπόλοιπα.
1: Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης.
0: Α, ωραία, την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη ο Σωτήρη. Πώς σηκωθήκατε σήμερα? Έβρεξε χθες εσάς?
1: Είχε ωραία δροσιά, ναι, βεβαίως έβρεξε και αέριδες είχε και όλα λίμματα έκανε. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τα ανακάτωσε λίγο έτσι, να μην βαριόμαστε.
1: Ναι, να μην βαριόμαστε, να καθαρίζουμε συνέχεια.
0: Αυτό.
1: Τέλος πάντων, όχι, δεν είχαμε ζημιές, δεν μπορώ να πω, ας πούμε. Καλά ήταν, δροσιά είχε, θα μπορούσαμε να έχουμε κοιμηθεί όλο το βράδυ πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, εντάξει, χρειάζεται.
1: Ναι, χρειάζεται, δεν λες τίποτα. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα βέβαια με ένα θέμα το οποίο δεν είναι βολιώτικο, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον και για το Βόλο και γενικότερα για όλη την Ελλάδα. Θυμάσαι εκείνη την ιστορία με τη μυρωδιά στην Αθήνα που είχε καλύψει?
0: Α, λύθηκε, λέει. Λύθηκε, λέει, το μυστήριο. Ήτανε από διαρροή, κάτι από φιαλών, τι είναι αυτό, από πλοίο?
1: Από σκάφος που μετέφερε, LNG. Λοιπόν, ναι. Βέβαια δεν ελήφθη δείγματα αέρα την ώρα που είχαμε την οσμή. Το κάνανε με μοντέλα εδώ μοντέλα. Στο Ινστιτούτο, τέλος πάντων, του, πώς το λένε, το Αστεροσκοπείο Αθηνών Επιστημίων και ομάδα Atom Hub του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν το κάνανε, λέει, το κάνανε με μοντέλα. Αλλά είναι πάρα πολύ σίγουροι. Το άλλο σενάριο ήταν να είναι η άλλη εκδοχή από την Ψιτάλια, να έρχεται η μυρωδιά. Αλλά τα ρεύματα, μου λέει εδώ πέρα, δεν γινόταν. Εντάξει. Το θέμα είναι όμως ότι υπήρξε αυτό, υπήρξε διαρροή. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό και τι θα μπορούσε να γίνει.
0: Αυτό, ναι, μα αυτό σκέφτεται κανείς όταν ακούει.
1: Πηγές από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι δεν ειδοποιήθηκαν και δεν γνώριζαν την πηγή της οσμής. Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι, λέει, να επεμβαίνουν και να παίρνουν δείγματα σε έκτακτα περιστατικά, αλλά μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Όπως λένε, δεν υπάρχει ακριβές πλαίσιο και συγκεκριμένος επιχειρησιακός φορέας για περιπτώσεις αερίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας από τις 19 Μαΐου εκείνη τη μέρα, διενεργήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την πυροσβεστική αλλά και από το λιμενικό σώμα. Το δεύτερο ερεύνησε, λέει, πλοία μεταφοράς αερίου χωρίς να αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
0: Τότε πώς?
1: Δεν ξέρω, τι να σε πω. Ταινία επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Ό,τι σενάριο θες να κάνεις εσύ,
0: βάζεις
1: τώρα.
0: Τι ναι. Να... με το νου σου, ό,τι θες.
1: Εγώ τα στοιχεία που λέει η εφημερίδα σας διάβασα. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω και εγώ τα δικά μου
0: είχε
1: σενάρια.
0: Είχε πριν τον κύριο Λέκα στο Earth News εδώ.
1: Α, ναι, τα είπε πιο εκείνος, τα έχει πιο
0: απλά
1: συγκεκριμένα.
0: Δεν άκουσα, δεν πρόλαβα. Α, τι πρόσωπα είδα. Ότι λύθηκε το μυστήριο. Λέει, ήταν από διαρροή σε πλοίο.
1: Ναι.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Ωραία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάτι βρήκανε. Ναι. Γιατί εμείς ήμασταν, ας πούμε, τις οσμές κάτι από τα δυτικά, κάτι από τα... Θυμάσαι που έγινε ολόκληρη μελέτη που... και πήγε αγοραστού και
0: θυμάμαι, ναι.
1: Από Θεσσαλονίκη και το Πανεπιστήμιο και η κυρία Τάδε που ήταν εδώ και μας έλεγε και ήταν κάπου από τα δυτικά, κάτω από τα...
0: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα.
1: Ναι. Δεν ήταν δηλαδή πλοίο σε εκείνα τα σημεία πιθανό μέσα στον κόλπο που εδώ άμα δεις έχει και γράφημα αν μπεις μέσα. Τέλος πάντων, αυτά τα ενδιαφέροντα να σου πω.
0: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
1: Εγώ δεν μιλάω καθόλου με γρίφους. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που λέω, αρκεί κάποιοι να θέλουν να τα ακούσουν. Αλλά νομίζω ότι και αυτοί που είναι να τα ακούσουν πλέον δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα άλλο, να σου πω για τα δικά μας εδώ κάτι περισσότερο. Τι να σου πω λοιπόν, να σου πω ότι ασχολήθηκα σήμερα με τα θέματα της καθαριότητας Κιάθου και εδώ πάμε σε ιδιώτη, τουλάχιστον για κάποιους μήνες για τους θερινούς που έχουν πολύ κόσμο και το λέω και σε αυτούς γιατί και ο Δήμος Αλημερού το κάνει, με τα ανταποδοτικά δεν βγάζουν άκρη, με τις προσλήψεις δεν βγάζουν άκρη, με τα, πώς τα λένε, με τα απορριμματοφόρα δεν βγάζουν άκρη. Γενικά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτός ο θεσμός των Δήμων αφού ούτε την καθαριότητα δεν μπορεί να καλύψει και την αναθέτει σε ιδιώτες. Θα μπορούσε να το πεις και αυτό? Δεν θα μπορούσες. Θα αναρωτιώσουν.
0: Στο παρελθόν τι γινόταν
1: το
0: λίγο, δηλαδή?
1: Μέχρι τώρα κάνανε. Το κάνανε μόνοι τους. Είχαν τουλάχιστον αυτή την αρμοδιότητα, την είχαν της καθαριότητας. Με ανταποδοτικά τέλη. Εντάξει, πληρώνει ο κόσμος για την καθαριότητα, πληρώνει για ανακύκλωση, για πολλά πληρώνει. Για το νερό, για την αποχέτευση. Το τι παίρνει είναι άλλο θέμα. Εντάξει, άλλοι μπορεί να είναι ικανοποιημένοι, άλλοι μπορεί να μην είναι. Τώρα αυτοί οι Δήμοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και το λέω με τη λογική, τουλάχιστον εδώ ο Δήμος Σκιάθου, είναι πάρα πολύ ο κόσμος, ρε παιδί μου, που πάει το καλοκαίρι. Γίνεται, δεν ξέρω, ο πληθυσμός. Πενταπλάσιος, τετραπλάσιος, δεν ξέρω. Και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και ναι, αποφάσισαν ναι, να το κάνουν έτσι. Αυτές οι εταιρείες, λέει, δραστηριοποιούνται
0: έμματα και σαν αναδιαστήματα που βλέπουμε τέτοιες εικόνες έτσι τραγικές,
1: ναι,
0: με τραγικές, τα σκουπίδια,
1: τέλος πάντων,
0: να πνίγουν την
1: πάντως
0: πόλη.
1: Αυτές οι εταιρείες έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι συμφωνίες εδώ είναι 450.000 το χρόνο, όχι για όλο το χρόνο, για πέντε μήνες.
0: Για την περίοδο αυτή.
1: Έτσι. Λοιπόν, δραστηριοποιούνται και σε άλλα νησιά. Στη Ρόδο, μου έλεγε ο δήμαρχος, δεν ξέρω εγώ πού αλλού πήγε και τα είδε και συζήτησε και με τους δημάρχους για να πώς περπατάνε αυτές οι λύσεις. Έτσι. Λοιπόν, με τι άλλο ασχολήθηκα σήμερα. Α, εντάξει, τα άλλα είναι θέμα με τους αγρότες που έχουν κινητοποιήσει 23 του μήνα, αγρότες κτηνοτρόφοι εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν είναι ικανοποιημένοι με τίποτα οι άνθρωποι. Έτσι, παρά τις κινητοποιήσεις που είχαν μέχρι τώρα, αλλά και στην περιοχή σας, από ό,τι ξέρω, δηλαδή.
0: Ήδη κάνανε τις πρώτες.
1: Ήδη κάνανε κάποιες. Και εδώ συνεχίζουν.
0: Στον Τύρνευο, στα Φάρσαλα.
1: Ναι. Λοιπόν, αφού δεν είναι ικανοποιημένοι, κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί. Δεν μπορεί να το αφήνουν έτσι. Πάντως όλοι λένε ότι από την ώρα που ειδικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον ανέλαβε η ΑΔΕ.
0: Τα τίποτα. Πράγματα δεν. Δεν τζουλάνε.
1: Δεν τζουλάνε. Και χθες μετά που φύγαμε από εδώ, τελειώσαν οι εκπομπές και οι πανηγύρις. Είδαμε εδώ απ' έξω να έχει γεμίσει πάλι η θάλασσα, να έχει γίνει καφέ, γιατί έβγαζε ένας αγωγός ομβρίων καφέ πράγματα. Τελικά αποδείχθηκε ότι από αυτό το έργο των, πώς το λένε, των οπτικών ινών, είχαν σπάσει, λέει, αγωγό ομβρίων και είχαν παρισφρήσει μέσα χώματα.
0: Κάθε τρεις και λίγο εγώ τα ακούω αυτό, σαν συχνά να συμβαίνει. Δεν
1: πολύ
0: ξέρω,
1: συχνά
0: δικά
1: είναι
0: μου αίσθηση είναι.
1: Όχι, όχι, είναι αληθινή. Όχι. Έλεγε ο κύριος Σκοπάνας τυφρός που πήρε δηλώσει και το έκανε το θέμα, τέλος πάντων, ότι έχουν προσφύγει και στα δικαστήρια, προσπαθούν να, τέλος πάντων, να πάρουν κάποια πράγματα, ξέρεις, κάτι να κερδίσουν από αυτή την ιστορία, να αποζημιωθούν, γιατί εντάξει, μιλάμε για δικά μας λεφτά είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο. Α, χθες η εκδήλωση που είχαμε εδώ για την ναυτική εβδομάδα λόγω των καιρικών φαινομένων αναβλήθηκε.
0: Έχουμε... Ταιριαζόμως όμως ναυτική εβδομάδα έτσι με θύελα και τρικυμία.
1: Εγώ στην αρχή είπα
0: ο καλός ο καπετάνιος τη φουρτούνα φαίνεται άλλωστε.
1: Αλλά εδώ είναι όλα υπαίθρια, ξέρεις, έξω και οι έρδες και βροχές δεν βοήθησαν. Τι άλλο να σου πω, ότι έχουμε και κλασικά αυτοκίνητα από όλη την Ελλάδα στο τέταρτο ιστορικό ράλι Πηλίου, το οποίο αυτό να πω ότι θα γίνει 20-21 Ιουνίου, εντάξει, νωρίς είναι ακόμη. Α, λέω και καμιά καλή είδηση, ρε παιδί μου. Α, και τα ταλόδια τα πήγαν πολύ καλά. Τα ταλόδια είναι αυτή η ομάδα, ξέρεις τώρα, των παιδιών με τη ρομποτική, γιατί έχουμε πολλές, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: που είχε πάει σε ένα διαγωνισμό.
0: Που πήγανε πού, στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, μπράβο, στην Ατλάντα.
0: Ναι, τους είχαμε βγάλει εδώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, πήραν πέμπτη θέση και μάλιστα. Στην ουσία πέμπτη, γιατί στην τέταρτη ισοβαθμούν με μία άλλη ομάδα.
0: Άρα,
1: τώρα
0: ναι,
1: με ποια κριτήρια πήγαν στην πέμπτη.
0: Εντάξει,
1: αυτή δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να σου πω το θέμα είναι ότι τα κατάφεραν.
0: Μπράβο.
1: Πήγαν πολύ καλά και συνεχίζουν βέβαια τον αγώνα.
0: Και είχαν και
1: από
0: συνάντηση,
1: εμπειρίες,
0: θυμάμαι, με τους υπευθύνους εκεί του Μουσείου Γκετή.
1: Ναι, γενικά με πολλούς και διάφορους είχαν συναντήσεις.
0: Είχαν κάνει τα παιδιά, να υπενθυμίσουμε, μία κατασκευή η οποία είναι αντισεισμική και στηρίζει τα εκθέματα στα μουσεία.
1: Στα μουσεία. Τώρα μην... αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί κάτι άλλο
0: αυτό
1: μου λέει.
0: Αυτό νομίζω.
1: Δεν ξέρω, κάτσε να το δω παρακάτω.
0: Ναι,
1: γιατί εδώ λέμε για όλα αυτά. Βλέπω τις θέσεις, δεν το θυμάμαι. Τώρα, εντάξει,
0: το ξέρω εγώ, το παίρνω πάνω μου.
1: Ναι, εντάξει,
0: πάτω,
1: δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά σου λέω, δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Νομίζω είχε σχέση εδώ με αρχαιολόγους. Με κάτι που είχε σχέση, πολύ πιθανό να είναι αυτό που λες, ας πούμε, να είναι για τα εκθέματα. Αλλά
0: ναι,
1: έχω
0: αυτό,
1: την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων.
0: Αυτό είναι, γιατί
1: το
0: εγώ θυμάμαι τον κύριο, τον υπεύθυνο εκεί.
1: Τον
0: από
1: κύριο
0: το...
1: Κούρια να μας τα λέει αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω να σου πω και κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θα σε δούμε, θα σε συναντήσουμε ξανά.
1: Αυτά τα οποία θα πούμε έχουν σχέση με άλλα πράγματα. Εντάξει, θα μάθουμε από εκεί.
0: Εντάξει,
1: διάφορα
0: ωραία
1: άλλα.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Όταν το φόβο ξεπεράσεις, έλα κοντά μου, όταν τα μάτια μου διαβάσεις, έλα κοντά μου. Όταν

0: Λοιπόν, μετά το Βόλο πάμε και στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο να μας δώσει έτσι το ρεπορτάζ από την πόλη. Αν καταρχάς είχατε πλημμυρικά φαινόμενα χθες, τον Μπουρίνι εκεί ή πώς τα έκανε τα πράγματα, δεν ξέρω. Εδώ δημιούργησε κάποια προβλήματα. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, Μάνια. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη τη Θεσσαλία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συνηθισμένη η εικόνα σχέση με τον καιρό. Τουλάχιστον κάθε φορά που έχουμε μια έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κεντρικοί δρόμοι στον πολυδρομικό ιστό της πόλης οι οποίοι πλημμυρίζουν. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει και ένα μεγάλο εύρος εργασιών στην ουσία και από δημόσια έργα αλλά και από ιδιωτικά. Μιλάμε για ανέγερση οικοδομών που δημιουργούν τεράστια προβλήματα με τα υλικά τα οποία έχουν εναποτεθεί στην άκρη των πεζοδρομίων. Οπότε και τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, με την έννοια ότι φράσονται βεβαίως και οι δίωδοι από ροής του νερού, έτσι του βρόχινου νερού, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία. Υπάρχει μια στόχευση από τη Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση κάποιων μεγάλων αντιπλημμυρικών έργων. Τα λέγαμε πριν από δύο περίπου εβδομάδες. Το ένα μεγάλο έργο αφορά στην περιοχή της Οδού Μετεώρων, εκεί παράλληλα με την συντηροδρομική γραμμή της πόλης. Δεν υπάρχει τρένο, έτσι. Εντάξει, απλώς το ανέφερα πανεπιστημιακά. Και βεβαίως το άλλο μεγάλο έργο αφορά την περιοχή της Μπάρας, όπου και εκεί βεβαίως έχουμε πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα κάθε φορά που βρέχει πολύ έντονα. Υπήρχαν μικροπροβλήματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι γνωστά και στη Δημοτική Αρχή και βέβαια στους εμπλεκόμενους φορείς. Καλό είναι να τα επιδιορθώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μην έχουμε κάθε φορά την ίδια κατάσταση και βεβαίως τα πολλά παράπονα των δημοτών.
0: Αλέξανδρε, χθες λέγαμε για την απολογία, ότι ήταν να γίνει η απολογία του 86χρονου που φέρεται να πυροβόλησε τον 82χρονο αδελφό του. Η εξέλιξη ήταν ότι κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Προφυλακιστέως, λοιπόν. Κρίθηκε 86χρονο μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτικής εισαγγελέα χθες. Κατηγορήθηκε και κατηγορείται βεβαίως με βάση την πρώτη κατηγορία από την αστυνομική προανάκριση ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη, όπως προείπαμε, μετά την χθεσινή του απολογία, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων συγκεκριμένα στο παρόν στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά τους οι σύνηγοροι υπεράσπισης του κατηγορημένου, οι δικηγόροι Κώστης Τσόγκας και Γιώργος Συνέλης υποστήριξαν και μέσω σχετικού γραπτού του μνήματος ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα. Εξέφρασαν την διαφωνία τους για το γεγονός ότι υπάρχει και την απόφαση δηλαδή της προφυλάκησης. Ζήτησαν ιδιότερο περιοριστικό μέτρο και δι' των κατοίκων περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού. Επισημαίνεται στο γραπτό υπόμνημα ότι ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την τελική δικαστική κρίση. Η υπόθεση βεβαίως παραμένει σε εξέλιξη, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, είπαμε ότι η ανακτήση της εγγελέας ήταν τελείως διαφορετική.
0: Αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε, και η πλευρά του θύματος ζήτησε την προφυλάκηση του 86χρονου, φοβούμενοι και επικαλούμενοι φόβο, τέλος πάντων, ότι ενδεχομένως να κινδυνεύουν και οι ίδιοι.
1: Ναι, και αντιλαμβάνεσαι, τα λέγαμε και χθες, ότι όταν η οικογένεια, τα μέλη της, των οικογενειών μένουν στην ίδια ακριβώς οικοδομή, αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, τέλος πάντων, σε σχέση με την παραμονή των μελών των οικογενειών στον ίδιο χώρο. Η οικογένεια λοιπόν του θύματος ζήτησε ακριβώς και με το υπόμνημα που κατέφθησε χθες μέσω του κ. Δημήτρη Σαμαρτζή στις δικαστικές αρχές την προφυλάκηση του θήτη και αυτό έγινε με βάση τουλάχιστον την απόφαση και του ανακριτή και του εισαγγελέα.
0: Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, λέγαμε και χθες και σήμερα ότι σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο αλωνισμός εδώ στον Θεσσαλικό κάμπο. Πάμε να δούμε την εικόνα την ακριβή με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που βρίσκεται πολύ σε αυτόν τον χώρο μέσα, με την έννοια ότι είναι υπεύθυνος μεγάλης εταιρείας που συγκεντρώνει προϊόν εδώ από την περιοχή της Θεσσαλίας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Ζαρκάδα, γεωπόνος στο επάγγελμα, από την εταιρεία Δημητριακή. Κύριε Ζαρκάδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, είστε σε οργασμό εργασίας έτσι αυτές τις μέρες?
1: Οργασμό, αν και χθες έβρεξε πολύ, οπότε τώρα είμαστε λίγο καλύτερα.
0: Λίγο πιο χαλαρά από τη μία. Από την άλλη όμως, αυτό δεν ξέρω αν περιπλέκει λίγο τα πράγματα για τον αλωνισμό.
1: Ναι, θα περιπλέκει λίγο. Θα έχουμε λίγο υποβάθμιση της ποιότητας.
0: Μιλάμε πάντα για τα σιτηρά.
1: Για τα στάρια, ναι. Τα σκριθάρια είναι λίγο προχωρημένες ο αλωνισμός, οπότε θεωρώ ότι σε 2-3 μέρες θα τελειώνουν στη Θεσσαλία τα κριθάρια. Νομίζω.
0: Ενώ στα στάρια πού βρισκόμαστε, στα μισά, παραπάνω από τα μισά?
1: Όχι, κάτω από τα μισά.
0: Α, κάτω από τα μισά.
1: Ναι.
0: Και πώς πάνε τα πράγματα, είναι καλές οι αποδόσεις, είναι καλά τα χαρακτηριστικά, τα ποιοτικά του προϊόντος, πώς τα βλέπετε μέχρι στιγμής?
1: Μέχρι τώρα είναι πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, εκτός από ένα θέμα στις πρωτεΐνες που είναι χαμηλές.
0: Ναι.
1: Και στα στάρια. Στα κρυθάρια, τα κιλά στα στάρια διαφέρουν από χωράφι σε χωράφι, αλλά γενικά έχει καλές αποδόσεις.
0: Ναι. Είναι καλύτερα από πέρυσι, ας πούμε, αν επιχειρήσουμε μια σύγκριση.
1: Κοντά, λίγο χειρότερα είναι από πέρυσι.
0: Α, είναι λίγο χειρότερα.
1: Λίγο χειρότερα.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό ερμηνεύεται με κάποιο τρόπο λόγω των καιρικών συνθήκων.
1: Λόγω των υψηλών τιμών λιπασμάτων, ίσως λίγο η πολύπανση. Σε κάποια χωράφια.
0: Δεν έπεσε πολύ λίπασμα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε ίσως και με μικρότερες αποδόσεις λόγω αυτού.
1: Και λόγω των τιμών επίσης, οι οποίες είναι χαμηλές για τον παραγωγό.
0: Ναι.
1: Ο άλλος σκέφτηκε να μην ρίξει λίπασμα, αφού η τιμή δεν θα είναι υψηλή.
0: Ναι. Πέρυσι και πόσο και ήταν η τιμή τελικά, και φέτος δεν έχουμε ακόμα.
1: Ακόμα τώρα φέτος δεν έχουμε τιμές. Mm. Πολύ νωρίς.
0: Πέρυσι στα 21 λεπτά, 20, πόσο
1: όχι,
0: είχε?
1: Όχι, μέχρι 23 είχε φτάσει.
0: Μέχρι 23. Mm. Ναι. Πάντως τους ακούμε κάθε χρόνο τους αγρότες να παραπονιούνται ότι αν δεν είναι η τιμή πάνω από ξέρω εγώ πόσα λεπτά, δεν βγαίνει κάποιο κέρδος.
1: Τώρα έχουν πολλά έξοδα, γιατί με τα τελευταία άνοδο του λιπασμάτων έχουν πολλά έξοδα. Και εγώ φοβάμαι ότι αν δεν ανέβουν οι τιμές, θα έχουμε και χωράφια που δεν θα καλλιεργηθούν του χρόνου, νομίζω.
0: Φέτος μπήκαν περισσότερα σιτηρά σε σχέση με πέρυσι στην περιοχή εδώ της Λάρισας τουλάχιστον.
1: Περισσότερα, ναι.
0: Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τι? Προτίμησαν την καλλιέργεια αυτή που δεν είναι τόσο απαιτητική σε νερό, ας πούμε.
1: Ναι. Και έχουν μειωθεί τα μαμβάκια αρκετά.
0: Έχουν μειωθεί τα μαμβάκια, βέβαια. Τα μαμβάκια.
1: Υπάρχει βέβαια πολύ καλαμπόκι.
0: Ναι. Το καλαμπόκι και αυτό όμως δεν θέλει νερό.
1: Ναι. Mm. Το μαμβάκι ήταν πολύ κάτω η τιμή, δεν βγαίνανε οι παραγωγοί με αυτό.
0: Α, ήταν το θέμα αυτό.
1: Πολύ χαμηλά οι τιμές.
0: Μάλιστα.
1: 34 πόσο ήταν πέρσι. Ναι.
0: Τώρα, πότε προβλέπετε να ολοκληρωθεί ο αλωνισμός εδώ στην περιοχή μας? Θα κρατήσει, ας πούμε, μια-δυο εβδομάδες ακόμη?
1: Δύο εβδομάδες, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί τα φάρσαλα τώρα χθες ξεκινήσανε καλά στάρια. Χθες ξεκίνησε ο αλωνισμός.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση πόση θα είναι η ποσότητα, έτσι? Θα μου πείτε, συγκεντρώνετε εσείς, συγκεντρώνουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας σαν...
1: Πανελλαδικά.
0: Ναι, πώς θα πάμε σαν παραγωγή φέτος? Ναι. Πανελλαδικά, πανθεσσαλικά, δεν ξέρω, ό,τι πληροφορία έχετε.
1: Πανελλαδικά πέρυσι ήταν γύρω στο 1.300.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα. Νομίζω ότι φέτος θα είναι 200.000 κάτω, θεωρώ. Κοντά στο εκατομμύριο θα είμαστε, νομίζω.
0: Τώρα, αυτή η ποσότητα πώς από εκεί και πέρα εμπορεύεται? Πάει και σε εξαγωγή, δίνεται εδώ σε μήλους, ας πούμε, για τις εδώ ανάγκες? Πώς ακριβώς γίνεται?
1: Οι εσωτερικές μας ανάγκες είναι περίπου 450.000 δόνια.
0: Ναι.
1: Εάν οι ποιότητες είναι για μήλους, γιατί τώρα φέτος δεν ξέρω μετά από αυτές τις βροχές τι θα γίνει.
0: Ναι. Οι μήλοι θέλουν πιο πολύ πρωτεΐνη, αν καταλαβαίνω
1: πρωτεΐνη
0: σωστά.
1: Και η αλώδη.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Χρώμα δηλαδή. Ναι, το χρώμα.
0: Το χρώμα.
1: Αν δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει, αν δεν ξεκινήσει ξανά ο αλωνισμός, νομίζω ότι θα έχουμε μια υποβάθμιση τώρα, σίγουρα.
0: Ναι, λόγω της βροχής αυτής.
1: Λόγω της βροχής. Το υπόλοιπο γίνεται εξαγωγή. Πέρυσι που οι ποιότητες ήταν αρκετά καλές, έφυγαν αρκετοί τόνοι, αρκετά καράβια προς την νησία. και τα υπόλοιπα στην Ιταλία.
0: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά είμαστε και χώρα που εισάγει σιτάρι, παρότι...
1: Τα έχουμε μαλακό αρκετό.
0: Το μαλακό που δεν έχουμε εμείς, ναι. Για το ψωμί είναι το από, μαλακό.
1: Ναι, για ναι. Ουκρα... και για μπισκότο και τα λοιπά.
0: Ναι, για τη βιομηχανία τροφίμων τέλος πάντων, ναι, ναι. Περισσότερο προς τα εκεί, ενώ το σκληρό είναι αυτό που φτιάχνετε τα ζυμαρικά και...
1: Ναι, το σιμιγδάλι, ναι.
0: Το σιμιγδάλι. Ωραία, τώρα δεν ξέρω αν σας λένε οι αγρότες μέχρι τώρα πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Είναι ευχαριστημένοι, αν αγωνιούν, αν προβληματίζονται?
1: Κοιτάξτε, χθες όσους είδα, τους είδα ότι ήταν χαρούμενοι. Μάλλον παίρνανε κιλά αυτούς που είδα εγώ.
0: Είναι χαρούμενοι όσοι έχουν κιλά. Οι άλλοι μπορεί να είναι
1: ξέρω,
0: λίγο πιο σκεπτικοί.
1: Νομίζω ότι παίρνανε κιλά.
0: Ναι, αλλά δεν μετράει μόνο αν καταλαβαίνω καλά το, η ποσότητα. Έχει να κάνει και με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για το πού θα πάει αυτό το σιτάρι και σε τι τιμή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
1: Ακόμα είναι νωρίς βέβαια για τιμές, αλλά ελπίζω κάτι να γίνει γιατί. Εντάξει. Ναι, τουλάχιστον για να υπάρχει καλλιέργεια. Δηλαδή,
0: ναι, ποιος την καθορίζει αυτή την τιμή, τέλος πάντων, κύριε Τζερκάδα?
1: Συνήθως η τιμή καθορίζεται από την εξαγωγή της Ελλάδας. Γιατί εμείς περισσότερο εξάγουμε.
0: Ναι. Δηλαδή πόσο πληρώνουν πόσο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αυτοί που τα αγοράζουν από εμάς, κάπως έτσι?
1: Ναι, κάπως έτσι. Ναι.
0: Κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα ξαναπούμε στο τέλος του θερισμού για να έχουμε και πιο επικαιροποιημένα στοιχεία.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: λοιπόν, αίσθηση προκαλούν φωτογραφίες που κυκλοφορούν με AI φτιαγμένες από ενεργό λογαριασμό της γνωστής οικογένειας Ρωμά, ενός μέλους της τέλος πάντων, όπου χλεβάζει το FBI, το ελληνικό FBI. Στις φωτογραφίες αυτές απεικονίζεται το ίδιο το μέλος της οικογένειας να πίνει φραπέ μαζί με ένστολους που παραπέμπουν στο ελληνικό FBI μέσα μπροστά από μια πισίνα, από μια πολυτελή βίλα, ενώ σε άλλη φωτογραφία απεικονίζονται οι ένστολοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας να φτιαρίζουν το χώρο και το μέλος της οικογένειας Ρωμά να κάθεται σε μια καρέκλα σκηνοθέτη για να τους παρακολουθεί. Πάντως, όπως και να έχει, οι ελληνικές αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που υπάρχουν και κυκλοφορούν και στα social media σχετικά με την πολυτελή διαβίωση της συγκεκριμένης οικογένειας, με τα super cars και την ακριβή ζωή που έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με όσα επίσημα δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις. Λοιπόν, πάμε στο Βόλο να συναντήσουμε την Ελένη τη Μανώλη με τον καλεσμένο της για να συζητήσουμε ποιο θέμα τώρα. Ελένη, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, γιατί μπερδεύτηκες? Εγώ κάνω τούμπι στον αέρα. Το παραδέχομαι. Δεν είμαι από αυτούς που δεν το παραδέχονται.
0: Εντάξει. Πάρα καλά μπερδεύτηκα.
1: Ναι, έκανα τούμπα στον αέρα και πάω με τα λόδια και τον Σπύρο Κούρια, τον τρομερό εκπαιδευτή που επέστρεψε από τις ΗΠΑ. Να μας πει επιτέλους πώς θα πήγαν τα παιδιά και για ποιο έργο. Πήγαν καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Κούρια, καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Είχαμε ένα μακρύ ταξίδι, αλλά επιστρέψαμε όλα καλά. Επιστρέψαμε από Ατλάντα, καταρχάς. Είχαμε μιλήσει και πρωτού φύγουμε. Φύγαμε με βαλίτσες και όνειρα. Γυρίσαμε ικανοποιημένοι. Τα παιδιά τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι οι διαγωνισμοί της ρομποτικής θα μου επιτρέψει το πω λίγο αυτό. Το θεωρώ σημαντικό. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε πραγματικά μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με το παρελθόν. Οπότε ίσως και ο κόσμος ακούει επιτυχία από εδώ, επιτυχία από εκεί. Εννοείται ότι όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι καλό ότι υπάρχουν, ότι βάζουν τα παιδιά σε προβληματισμό, τους δίνουν κίνητρα. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, ο καθένας με τη δική του αξία και η προσπάθεια των παιδιών είναι πάντα αξιέπαινη. Στη δική μας την περίπτωση ήταν ένας από τους 6 διαγωνισμούς μιας μεγαλύτερης διοργάνωσης που λέγεται First Lego League. Έχει μια διαδικασία προκρίσεων, όπως τα έχουμε πει, από τις εθνικές ας πούμε αρχές διοργάνωσης. Εμείς μετά από τον προκριματικό και τον τελικό, την ελληνικό, βρεθήκαμε σε έναν από τους 6 τελικούς αυτής της διοργάνωσης παγκοσμίως. Υπήρχε άλλος ένας στις ΗΠΑ και κάποιοι διάσπαρτοι. Εμείς τι κάναμε εκεί? Καταρχάς τα παιδιά παρουσίασαν το ερευνητικό τους project, το οποίο είχαμε ξανασυζητήσει ότι σχετίζεται με την αρχαιολογία και την έβρεση λύσης σε ένα πρόβλημα αρχαιολόγων.
1: Ναι, ποιο ήταν το πρόβλημα, για πείτε μου?
2: Το πρόβλημα ήταν ότι οι αρχαιολόγοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, ίσως και οικονομικά και σε ανθρώπινους πόρους, στο να καταγράψουν τις διαφορετικές στρώσεις ανασκαφής όπως αυτές αναδεικνύονται. Ναι. Κατά τόπους. Οπότε τα παιδιά δημιούργησαν μια κατασκευή η οποία, να το πω έτσι απλά λαϊκά, σκανάρει το κάθε επίπεδο που προκύπτει την ανασκαφή με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο και κάθε φορά δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο σώζει, να το πούμε απλά, την πληροφορία που αναδεικνύεται για να μην χαθεί για πάντα. Οπότε η βοήθεια των αρχαιολόγους είναι στο ότι αυτοματοποιούν τη δουλειά τους, ότι μπορούν να την υλοποιήσουν ακόμα και σε δύσβατες περιοχές. Εννοείται τα παιδιά δημιούργησαν ένα μοντέλο σε κλίμακα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της πραγματικής κατασκευής, η οποία διαθέτει τεχνολογία, διαθέτει τη δική τους φαντασία και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έως σχεδόν απόλυτα το δικό τους βαθμό αυτόνομης κατασκευής, με τη δική μας διακριτική υποστήριξη. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο σημαντικό μέρος στο οποίο διακρίθηκαν ιδιαίτερως είναι η κατασκευή και ο προγραμματισμός ενός ρομπότ, το οποίο θα λύνει συγκεκριμένες αποστολές σε έναν, να το πούμε έτσι, μια πίστα ρομποτικής που είναι προκαθορισμένη. Εκεί αποτυπώθηκε αυτό σε μια πάρα πολύ καλή θέση. Στην ουσία, τέταρτη θέση ισοβαθμίσαμε με μια ακόμα ομάδα. Να σημειώσουμε ότι ήταν 50 οι ομάδες. από 20 κράτη από όλο τον κόσμο. Οπότε κατανοείται ότι σε μια τέτοια συνθήκη, εκεί που φτάσαμε, μια μικρή ομάδα από το Βόλο, από μια επαρχιακή πόλη, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή θέση και μια διάκριση και κυρίως επιστέγασμα των προσπαθειών των ίδιων των παιδιών. Εμείς οι μεγάλοι, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε λιγότερα πράγματα διακριτικά καθοδηγητικά. Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα οι πρωταγωνιστές. Και σε αυτή την περίπτωση ήταν, να το πω έτσι απλά.
1: Τι ήθελα να πω, βλέποντας εσείς τον.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ μπερδεύτηκα. Είναι άλλη ομάδα αυτή.
1: Γι' αυτό σου λέγα εγώ ότι δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων.
0: Στο Λος Άντζελες.
2: Ναι, είναι επειδή γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους και τα παιδιά, δεν υπάρχει καμία προφανώς κανένα πρόβλημα, εννοείται.
0: Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Όχι, δεν πειράζει,
0: κύριε Κούρια.
2: Όχι, το αναφέρω, ξέρετε, θα μου επιτρέψετε, μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή που έκανα. Οι διαγωνισμοί αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί γιατί δίνουν κίνητρο στα παιδιά. Πολλές φορές όμως γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης εμπορικής. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις μας εδώ, μιλάω γενικότερα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε φέρνουν τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργούν συζήτηση. Οι διαγωνισμοί, ξαναλέω, είναι καλό να υπάρχουν. Η άλλη ομάδα από το Βόλο και αυτή ήταν στο ίδιο πλαίσιο διοργάνωσης, στον αντίστοιχο παγκόσμιο διαγωνισμό. Προκρίθηκαν και αυτοί από την αντίστοιχη διαδικασία. Απλά να το πούμε αυτό. Δεν είναι οι επιτυχίες αυτές ούτε όλων μας, έτσι, ούτε κάτι το εκπληκτικά μοναδικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από την άλλη όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι, ας πούμε, στην Ελλάδα διαγωνίστηκαν 150 ομάδες όλη τη χρονιά. Κάποιες από αυτές διακρίθηκαν. Οπότε, ναι, για τον κόπο των παιδιών, κατά κύριο λόγο, είναι σημαντικό να βγαίνουν έξω από τα σύνορά τους. Δεν βγήκαν και 150 ομάδες. Οπότε, έχει αξία το εγχείρημά τους. Άρα, οι διακρίσεις αυτές μπορεί λίγο να διωγγώνονται μερικές φορές, αλλά είναι σίγουρα σημαντικές. Είναι σίγουρα σημαντικές.
1: Απλά ήθελα να μου πείτε λιγάκι συγκριτικά με το τι είδατε εκεί, οι άλλες ομάδες. Το επίπεδο που λέμε.
2: Ναι, θα σας πω. Νομίζω ότι το επίπεδο στην Ελλάδα γενικότερα είναι πάρα πολύ ανεβασμένο σε όλους τους σχετικούς διαγωνισμούς.
1: Ναι.
2: Αυτό δείχνει τη δουλειά που γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Δυστυχώς όχι στα δημόσια σχολεία όπως θα θέλαμε.
1: Ναι.
2: Και το τονίζω αυτό διαχρονικά, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ενώ η ρομποτική είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι εγκατεστημένο πλέον στη συνείδηση όλων και ως εργαλείο εκπαιδευτικό, κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό αντίκτυπο, δυστυχώς δεν έχει εισαχθεί όπως θα έπρεπε και στα δημόσια σχολεία. Οπότε οτιδήποτε γίνεται σε εξωσχολικές δραστηριότητες κατά βάση, με τον κόπο των παιδιών, με τα έξοδα των γονέων. Γιατί, να το πούμε και αυτό, ένα τέτοιο ταξίδι στο εξωτερικό δεν γίνεται με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι λειτουργήσε ένας ολόκληρος μηχανισμός εξέβρεσης χορηγών, με τη βοήθεια των γονέων, τη δική μας. Κάποιες επιχειρήσεις βοήθησαν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν είχαν και καμιά υποχρέωση. Η διαφήμιση που παίρνουν είναι σημαντική, αλλά θα μπορούσαν να δαπανίσουν τα χρήματά τους αλλού. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα ανθρώπων από πίσω, το οποίο προσπαθεί και υποστηρίζει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ταξίδια έχουν κόστος χρόνου και χρήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, τα καταφέραμε, βρέθηκαν και τα χρήματα, τα παιδιά θα είχαν χάσει αλλιώς αυτή την ευκαιρία. Πήγαμε, επιστρέψαμε χαρούμενοι και κυρίως τα ίδια τα παιδιά τα οποία διαπίστωσαν ότι, όπως το ρωτήσατε, σε ένα παγκόσμιο στερέωμα είδαν ότι έχουν θέση.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή ότι δεν πήγαν κάπου και αισθάνθηκαν, ας πούμε, ότι είναι δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας διαγωνιζόμενοι. Μάλιστα μπορώ να σας πω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν πολύ κοντά η πρώτη θέση, δηλαδή χάσαμε για πάρα πολύ λίγο. Οπότε χώρες από το Ισραήλ, από την Ιαπωνία, δηλαδή και χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη, σίγουρα είναι ένα πολύ καλό κριτήριο σύγκρισης και για μας. Οπότε σταθήκαμε πάρα πολύ καλά. Σταθήκαμε πάρα πολύ καλά, νομίζω.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουριά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή
2: σας
1: μέρα.
2: Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση που έχω μέσα στο στούντιο. Δεν ακούω, βλέπω όμως. Είναι καλεσμένος ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω αν λέει αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή. Πρόεδρος, λέει, του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Υγρών Καυσίμων. Γιατί δεν ακούω. Με τι τιμές, λέει, θα πάμε καλοκαιρινές διακοπές, με τι τιμές τα καύσιμα. Πάντως και με τις τιμές που υπάρχουν τώρα, δεν ξέρω, πας πολύ μακριά. Αν δεν πας σε κανένα νησί και δεν έχεις φουλάρι και δεν σου φτάνει, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι, δεν ξέρω τώρα, μας λέει το επίμαχο, μπα, τον χαιρέτησε. Δεν ξέρω τι εκτίμηση και πρόβλεψη υπάρχει. Είδα λίγο έπεσε, είναι σε κάποια πρατήρια κάτω από 2 ευρώ. Εντάξει. Λοιπόν, οι εντάσεις συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, εύθραυστες οι εκεχηρίες και οι όποιες συμφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα. Θα πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, το πλήρωμα του Απάτσι διασώθηκε μετά την πτώση του ελικοπτέρου κοντά σε ύδατα που ελέγχονται από το Ιράν. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κατάρριψη ή για τεχνική βλάβη. Το περιστατικό σημειώθηκε και μετά την ανακοίνωση από το Ιράν και το Ισραήλ για αναστολή των εχθροπραξιών έπειτα από πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τα πλήγματά της κατά του Ισραήλ εφόσον συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Η επανάληψη των εχθροπραξιών έγινε την ώρα που η Ουάσιγκτον προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο Ert News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση, με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα αυτή η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική η θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνιο, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν μαζί με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν χτύπημα σε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες περισυνελέγησαν το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου, σε κοινό θεσσαλικό δίκτυο ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος, να μάθουμε λίγο τι συμβαίνει στην δικαστική αίθουσα, όπου συνεδριάζει για ένατη φορά, ελπίδα, το δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών.
1: Ναι, για ένατη. Καλημέρα. Ένατη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εδώ στο κάμπους Γεώπουλης. Στην Λάρισα. Σήμερα έχουμε τις τοποθετήσεις, ολοκληρώνονται μάλλον οι τοποθετήσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης που αφορούσε στο αντίστοιχο θέμα, στις παραστάσεις δηλαδή υποστήριξης κατηγορίας, και συνέχεια θα δοθεί ο λόγος στους συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου για το ίδιο θέμα.
0: Να πούμε απλά, είναι η διαδικασία για το ποιος τελικά θα παρίσταται στη δίκη.
1: Και για ποια κατηγορία.
0: Και για ποια κατηγορία, σωστά.
1: Γιατί οι εισαγγελέες πρότεινε να αποβληθούν άπαντες για την παράβαση καθήκοντος που αφορά σε τρεις από τους 36 κατηγορούμενους, για το ότι ενέκριναν την μετάταξη του σταθμάρχη της Βάρδιας κόντρα στον νόμο που έθετε το όριο ηλικίας. Αυτό είναι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Οι περισσότεροι εκ των δικηγόρων, των συγγενών, των θυμάτων και των ρηψώτων εξέφρασαν εμπειρίες ως προς αυτό. Ως προς την αποβολή τους δηλαδή για την παράβαση καθήκοντος. Τώρα κατατέθηκε ένα αίτημα προς την έδρα να προσκομιστεί από την πλευρά της επικεφαλής του νομικού συμβουλίου του κράτους, της επικεφαλής του γραφείου Λάρισας του νομικού συμβουλίου του κράτους, το έγγραφο του πρώην πια αναπληρωτή υπουργού μεταφορών, του κυρίου Κυρανάκη, με το οποίο έδινε εντολή στο νομικό συμβούλιο του κράτους να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας μόνο όμως για τους 4 υπαλλήλους του ΟΣΕ. Απορρίφθηκε το αίτημα. Ολοκληρώνει την τοποθέτησή της η κυρία Κωνσταντοπούλου. Συνεχίστηκε από την προηγούμενη φορά η τοποθέτησή της και σε λίγο θα δοθεί ο λόγος στους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Απορρίφθηκε το αίτημα να κατατεθεί το έγγραφο. Το αίτημα υποστήριξη της κατηγορίας από το δημόσιο, η πρόταση εισαγγελική είναι αρνητική.
1: Η εισαγγελική πρόταση είναι αρνητική.

0: Ναι, να απορριφθεί το ελληνικό δημόσιο από την υποστήριξη της κατηγορίας για τους τέσσερις, ξαναλέω, δηλαδή τον σταθμάρχη, τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή διοίκηση. Όταν ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις, τότε θα αποφανθεί η έδρα για το ποιες τελικά παραστάσεις θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι.
1: Αυτό πότε αναμένεται, είναι σήμερα, αύριο ή στην επόμενη, δεν ξέρω πότε είναι η επόμενη συνεδρίαση.
0: Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ενδεχομένως να μην προλάβει σήμερα να αποφανθεί η έδρα, να ανακοινώσει την απόφασή της. Τώρα να πω ότι θα έχουμε συνεδριάσεις όλο τον Ιούνιο, νομίζω το έχουμε ξαναπεί. Και όλο τον Ιούλιο, μέχρι και 28 Ιουλίου, οι δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου θα έχουμε τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τις δύο τελευταίες, δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι και τις 28 Ιουλίου. Θα διακόψει το δικαστήριο για τον Αύγουστο και θα επανέλθει από Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, ελπίδα, το εκεί που ερώτημα... ψάχνατε να βρείτε όλοι μαζί σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, τι γίνεται με αυτό?
0: Ναι, προσκόμισε ένα έγγραφο σήμερα η επικεφαλής του Νομικού Συμβουλίου της Λάρισας, η κυρία Παπακοσταντίνου. Το διάβασε, αναφέρει ημερομηνίες το 14, το 15, το 17, το 24. Δεν έγινε απόλυτο σαφές. Ρωτήθηκε και απάντησε ό,τι λέει το έγγραφο. Το έγγραφο θα δοθεί στους
1: Αυτό γιατί μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει για να δούμε ποιος έχει υποστεί ζημιά από αυτό.
0: Γιατί η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού δημοσίου, διότι το τροχαίο υλικό ανήκει στον ΟΣΕ και όχι στο ελληνικό δημόσιο.
1: Α, okay. Οπότε δεν έχει υποστεί ζημιά, οπότε δεν έχει λόγο να παρίσταται.
0: Το ερώτημα ήθελα να πω κλείνοντας, το ερώτημα βεβαίως που παραμένει εκκρεμές και για κάποιους μάλλον αισιόδοξο είναι εάν ο πρώτος μάρτυρας θα προλάβει να οργιστεί πριν τη διακοπή του
1: Αυγούστου. Του καλοκαιριού, που είναι τον Αύγουστο. Μάλιστα, λοιπόν, θα δούμε, θα έχουμε νεότερα στο τέλος της ημέρας σήμερα, γύρω στις 3-4, πότε ολοκληρώνει η συνεδρία συνήθως? 3.
0: Εντάξει. Τήρει το ωράριο η γραμματέας.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Ελπίδα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη Μανώλη στο Βόλο και να συζητήσουμε με τον κύριο Τρεμόπουλο, τον συντονιστή των Πράσινων Οικολογία. Υπάρχει μια εκδήλωση η οποία θα γίνει εδώ στη Λάρισα κιόλας.
1: Ναι, ναι, είναι μια εκδήλωση που αφορά τη Θεσσαλία. Τη διοργανώνουν η Πράσινη Οικολογία, όπως είπες, είναι αριστερά. Λέγεται πώς θα βγει η Θεσσαλία από την κρίση. Η αριστερά και η οικολογία συζητούν για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Αυτή γίνεται αύριο, όπως είπε στη Λάρισα, σε 7 το απόγευμα στο καφέ Βέστα. Και θα μιλήσουν η Βάσο Ινάκου, που είναι δασοπόνος, συμπρόεδρος των Πράσινων Οικολογία, και ο Νικήτας Μιλόπουλος, που είναι καθηγητής διευθυντής Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυση Υδατικών Συστημάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Θα συντονίσω ο κύριος Σταμπουλής, που είναι και αυτός καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν ο κύριος Τρεμόπουλος, που όπως προανήγγειλες, και ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης, γραμματέας κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς. Καλή σας μέρα, κύριε Τρεμόπουλε.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, θα μιλήσετε για την ανάπτυξη μιας Θεσσαλίας που έχει πληγεί ποικιλοτρόπως.
2: Ναι. Αυτά τα γνωρίζετε εσείς καλύτερα, τα έχετε βιώσει δηλαδή. Αυτός έχει περάσει πολύς καιρός και δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η πορεία της ανάκαμψης την οποία περιμένουν οι πληγέντες κάτοικοι, αλλά και συνολικά η Θεσσαλία. Ο Ντάνιελ δεν ήταν μια εξαίρεση. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης τέτοια φαινόμενα θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι, όταν πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε, όταν μοιράζουμε υποσχέσεις και ταΐζουμε αυταπάτες στους πολίτες, τότε αυτά τα προβλήματα θα επαναληφθούν. Γι' αυτό και διαλέξαμε η συνδιοργάνωση αυτή με την Νέα Αριστερά των Πράσινων και Οικολογία είναι στα πλαίσια ενός προγραμματικού διαλόγου, όπου με σεβασμό στην αυτονομία των πολιτικών χώρων, εμείς σε μια περίοδο που κάποιοι ασχολούνται με τα επιφαινόμενα της πολιτικής, θέλουμε να συζητήσουμε με οποιονδήποτε σέβεται την πολιτική αυτονομία της πολιτικής οικολογίας, μια και έχουμε να καταθέσουμε διαφορετικές απόψεις. Έτσι λοιπόν η παραγωγική ανασυγκρότηση είναι στο επίκεντρο. Η κρίση αυτή θα μπορούσε να μετατραπεί σε ευκαιρία και να απελευθερωθούμε από αδιέξοδες λογικές, όπως για παράδειγμα η έλευση νερού για να έχουν όλοι τη δυνατότητα να συνεχίσουν ένα αδιέξοδο και υδροβόρο μοντέλο, γιατί αυτό συμβαίνει στην Θεσσαλία. Υπάρχουν εξαιρετικά υδροβόρες και επιβαρυντικές καλλιέργειες και η οικολογία έρχεται να βάλει, χωρίς καμία σχέση με επιφορτηρικές πολιτικές, όρια στην κατανάλωση των πόρων. Και βέβαια αυτό πρέπει να συνδεθεί ταυτόχρονα με στήριξη των παραγωγών, των μικρών, των μεσαίων παραγωγών, να διεκδικήσουμε δίκαιη ανακατανομή των ενισχύσεων της κεντρικής αγροτικής πολιτικής, της κοινής αγροτικής πολιτικής, και να υπάρξει και ένα ψηφιακό μητρό σχολαζουσών γεών, μια δημόσια τράπεζα γης, να στηριχθούν οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί νέου τύπου, δηλαδή μακριά από τον κρατικοδίαιτο κομματισμό του παρελθόντος, και να μπορέσουν οι χιλιάδες μικροκαλλιεργητές με κάποια ειδική βοήθεια από την αυτοδιοίκηση να έχουν την νομική και τοπογραφική συνδρομή για το κτηματολόγιο, αφού χιλιάδες μικροκαλλιεργητές δεν έχουν επίσημους τίτλους. Αυτά όλα είναι κίνδυνοι που μπορεί να πέσουν στα χέρια των μεγάλων σχημάτων, αυτών που κερδοσκοπούν πάνω στην προσπάθεια των ανθρώπων να επιβιώσουν από μερικά κομμάτια γης. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος στο μοντέλο της εντατικής μονοκαλλιέργειας, να αναπτυχθούν μορφές αγροδασοκομείας που να μπορούν να συγκρατούν το νερό, να προστατεύουν τα εδάφη από τη διάβραυση, γιατί πάσχει από αυτά η περιοχή, και οι, να υπάρξουν καλλιέργειες με καινοτόμα φυτά, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν εισόδημα σε μια εποχή που αναζητούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ποιότητα.
1: Τι ήθελα να πω, βλέπω ότι είστε βέβαια όχι μόνο εσείς, γενικότερα η οικολογία πράσινη και εναντίον αυτών τις μελέτες αυτής που έκαναν οι Ολλανδοί, αλλά και ο ΔΙΘ, ειδικά για το θέμα της εκτροπής του αχελό, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, βεβαίως. Αυτό είναι ένα σταθερό μέτωπο το οποίο έχουμε αναπτύξει, ο οικολογικός χώρος εδώ και χρόνια έρχεται σε σύγκρουση με όλους αυτούς οι οποίοι τάζουν, και τελικά υπάρχουν μια σειρά από αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοκρατίας που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή τέτοιων φαραωνικών σχεδίων. Και μετά από 3 χρόνια σχεδόν από τις πλημμύρες θα έπρεπε, αλλά και άλλες κρίσεις όπως η ευλογιά των προβάτων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα έπρεπε να ανάψει καμπανάκια, να χτυπήσουν καμπανάκια για να μπορέσουν να διεκδικήσουν αλλιώς το εισόδημά τους οι κάτοικοι, οι αγρότες Θεσσαλίας κτλ. Βλέπουμε ξανά να μπαίνουν και μάλιστα εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την υποστήριξη δυστυχώς της περιφέρειας Θεσσαλίας να γίνει η εκτροπή του αχελώου. Δεν συμφωνούμε με αυτή την προοπτική. Δεν έχει ανάγκη από αυτά η περιοχή για να μπορέσει να ξεφύγει από ένα στρεβλό μοντέλο διαχείρισης και των νερών που και οι ολλανδικές μελέτες έχουν υποστηρίξει.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Η αντιπρόταση ποια είναι,
1: ναι,
0: κύριε
1: Τρεμόπουλε? Αυτό. Εντάξει, είπε κάποια πράγματα βέβαια ήδη ο κύριος Τρεμόπουλος. Ποια είναι η αντιπρόταση, αυτό ρωτάει Μάνια, αν δεν την ακούσατε.
2: Η αντιπρόταση είναι, κοιτάξτε, αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε πιο αναλυτικά, θα πούμε και στην εκδήλωση. Είπαμε ότι πρέπει να αλλάξουν οι υδροβόρες και επιβαρυντικές καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, ας πούμε. Βάζουμε όρια για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον επόμενο Ντάνιελ. Να υπάρξει στήριξη των τοπικών, είπαμε, αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά νέου τύπου. Να υπάρχει δημοκρατική λήψη αποφάσεων, κυκλική διαχείριση των αποβλήτων. Να μπορούν να βοηθηθούν, είπαμε, όλοι αυτοί οι μικροί και μεσαίοι αγρότες. Να ξεφύγουμε από το μοντέλο της εντατικής μονοκαλλιέργειας. Αυτά μας κάνουν ευάλωτους στην κλιματική κρίση. Γιατί θα ξανάρθει λοιπόν αυτή η λέλαπα. Και επίσης είπαμε, όταν λέμε για ποιοτικά τρόφιμα, μπορούσε να η Ελλάδα να μετατραπεί σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο βιολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ταυτόχρονα να δούμε και τις δικές μας παθολογίες. Δεν μπορεί να τορπιλίζονται αυτές οι πολιτικές από σκάνδαλα σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ χρειάζεται εξυγίαση, ψηφιακός έλεγχος, επισκέψιμα κτήματα, αγροτουρισμός και βεβαίως γενναία πολιτική αποκέντρωσης. Η σημερινή πολιτική ερημώνει την Ήπεθρο. Και γι' αυτό οι προτάσεις μας, όπως σας είπα και πριν, είναι η αναδανομή της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής, που θα πρέπει να μεταφέρει πόρους από τη βιομηχανική γεωργία στο μικρό κλήρο. Το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, που διαθέτουν δισεκατομμύρια για την πράσινη μετάβαση, θα πρέπει να, αντί να κατευθύνονται σε 5-10 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, θα πρέπει να διοχετευτούν σε δημόσιες υποδομές της περιφέρειας, σε έργα αγροδασοκομείας, στον ήπιο αγροτουρισμό και στη ίδια την εξυγίαση του ΕΠΚΠ. Αυτά είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι αφηρημένες υποσχέσεις που δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν.
1: Ωραία. Κύριε Τρεμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Εμείς περιμένουμε το διάλογο. Είδαμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και περιμένουμε να συμμετέχουν.
1: Εγώ επαναλαμβάνω. Είναι η εκδήλωση αύριο, 7 το απόγευμα, στη Λάρισα, στο καφέ Βέστα.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά.

0: Eismechel.
1: Λάρισα είμαστε, Βόλο πήγαμε, Τρίκαλα πήγαμε, δεν θα πάμε και μια καρδίτσα, έτσι, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής. Άλλωστε, Θεσσαλικό Περισκόπιο λεγόμαστε, με όλες τις περιοχές της Θεσσαλίας θέλουμε και προσπαθούμε να ασχολούμαστε. Πάμε τώρα λοιπόν μέχρι την Λίμνη Πλαστήρα, εκεί θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Νάνο, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να... Θα πούμε για τη Λίμνη Πλαστήρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάντα έτσι χαιρόμαστε να μιλάμε μαζί σας, γιατί μας δίνετε και ειδήσεις, έτσι. Θέλουμε λοιπόν να μας δώσετε και τώρα κάποιες ειδήσεις. Πού βρισκόμαστε σε σχέση με τη Λίμνη Πλαστήρα και τα αποθέματά της σε νερό? Κάθε φορά συζητάμε για την αρδευτική περίοδο, αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους αγρότες, με το νερό, με τα λιγοστά αποθέματα, με το φοβερό άγχος και τις διαμάχες κάποιες φορές για το ποιος θα πάρει πόσο νερό και από πού. Λοιπόν, η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένας σημαντικός ταμιευτήρας και ένας σημαντικός παράγοντας στην αρδευτική περίοδο. Πώς είναι τα πράγματα, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
2: Βρισκόμαστε στο καλύτερο δυνατό σημείο που θα μπορούσαμε να είμαστε, και αυτό γιατί η Λίμνη, ενώ είχε ουσιαστικά σχεδόν αγγίξει κάτω από, και από το οικολογικό όριο, και μιλώ για το 784, ευτυχώς ο χειμώνας...
1: Μιλάμε για τη στάθμη του νερού τώρα,
2: ναι,
1: στη Λίμνη.
2: Ναι, για τη στάθμη του νερού και τα αποθέματα, γιατί από τη στάθμη του νερού εξαρτάται και η αρδευτική ικανότητα της Λίμνης Πλαστήρα να καλύψει τις ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου. Είχαμε ένα γενναιόδωρο χειμώνα, η Λίμνη αυτή τη στιγμή είναι στο κορύφωμά της. Η εκτίμησή μου είναι ότι ακριβώς επειδή ο καιρός πηγαίνει βροχερός και δεν θα έχει την ανάγκη που είχε άλλες χρονιές. Θυμίζω ότι ο Ιούνιος ήταν περίοδος αρδευτική. Ο καιρός τώρα πηγαίνει βροχερός και φαίνεται ότι μετατίθεται η ζήτηση του νερού για αργότερα. Άρα φέτος θα έχουμε, θα πάμε στην αρδευτική περίοδο με καλύτερους όρους και με περισσότερες διαθέσιμες ποσότητες. Όμως αυτό δεν σημαίνει, και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, αυτό δεν σημαίνει το ότι επειδή φέτος έχουμε νερά, ότι θα πρέπει να τα κατασπαταλήσουμε. Το αντίθετο, θα πρέπει να τα διαχειριστούμε με ορθολογισμό, να μην πάει τίποτα χαμένο, έτσι ώστε και οι ανάγκες του Θεσσαλικού κάμπου να καλυφθούν ως το βαθμό που μπορούν να καλυφθούν από τη Λίμνη Πλαστήρα, γιατί η Λίμνη Πλαστήρα είναι πεπερασμένης δυνατότητας σε ό,τι αφορά την άρδευση, και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει, και αυτό το λέω εις επίκον όλων και αρμοδίων και αγροτών και όλων, ότι το πρόβλημα του ελλείμματος του Θεσσαλικού κάμπου δεν μπορεί να το καλύψει η Λίμνη Πλαστήρα αντικειμενικά, και άρα θα πρέπει να συστρατευτούμε για να πάμε σε λύσεις όπως είναι η μερική μεταφορά νερού από τον Άνω Ρου του Αχελού και άλλα έργα ορεινής υδρονομίας. Δεν είναι τις παρούσεις να τα αναφέρομαι. Πάντως,
1: πριν από λίγο, πάντως, κύριε Δήμαρχε, είχαμε εδώ καλεσμένο τον κύριο Τρεμόπουλο, που είναι συντονιστής από τους Οικολόγους Πράσινους, με αφορμή μια εκδήλωση που έχουν εδώ στη Λάρισα, που εξέφερε την αντίθεσή του για την επιλογή αυτή του Αχελώου και αντιπρότεινε να, μεταξύ άλλων, να αλλάξουν και οι καλλιέργειες οι υδροβόρες. Έχει αλλάξει το τοπίο στο Θεσσαλικό κάμπο? Εδώ στη Λάρισα, ας πούμε, μπήκαν αρκετά περισσότερα σιτηρά και πολύ λιγότερα βαμβάκια, ακριβώς γιατί και είναι δαπανηρή πια, έτσι, δεν έχει τιμή το βαμβάκι πια, οπότε οι αγρότες το θεωρούν ασύμφορο, και λόγω του αρδευτικού ζητήματος που δεν ξέρουν αν θα μπορούν να ποτίσουν επαρκώς.
2: Ακούστε με λίγο. Με σεβασμό στον κάθε έναν που εκφέρει διαφορετική άποψη από αυτή που εγώ θα πω αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, με πολύ σεβασμό. Είναι κρίμα να χύνονται στο Αιγαίο και στο Ιόνιο ο πέλαγος 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και ο Θεσσαλικός κάμπος να βογκάει. Η οικολογία είναι καλή, αλλά να θυμούνται όμως αυτοί που μιλούν για την προστασία του περιβάλλοντος, ότι και ο άνθρωπος είναι μέρος του περιβάλλοντος και μάλιστα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, και πρέπει και η φύση να προστατευτεί και μπορεί να προστατευτεί, αλλά και η οικονομία να γίνεται, γιατί θα πρέπει ο Θεσσαλικός κάμπος όχι απλώς να προσαρμόζεται στην ξηρασία, αλλά να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Και για μένα ο Θεσσαλικός κάμπος οφείλει να γίνει βαριά βιομηχανία της χώρας στον αγροδιατροφικό τομέα. Εάν θέλουμε να πάμε σε άλλες λύσεις και άλλα φυτά, ας τον εγκαταλείψουμε εντελώς, για να μην υπάρχει τίποτα και να είναι ένα απέραντο οικολογικό τοπίο. Δεν είναι όμως αυτό η λύση. Η χώρα θα βρεθεί αγροδιατροφικά εξαρτημένη με όποιον εθνικό κίνδυνο αυτό συνεπάγεται. Δεν μπορεί η Θεσσαλία να τρώει ντομάτες και κυπευτικά από τα θερμοκήπια της Ολλανδίας ή από άλλες χώρες και εμείς εδώ να έχουμε τον πλούτο, να έχουμε έναν εφορότατο θεσσαλικό κάμπο και να μην μπορούμε να τον αρδέψουμε για 250 ή 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που επαναλαμβάνω χύνονται στο πέλαγος. Έτσι. Σε αυτό, να το πω, απευθύνω προσκλητήριο λογικής. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε ακραίες λύσεις. Ναι, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Ποιος δεν το θέλει? Και αν αυτοί που θέλουν να προστατεύσουν το περιβάλλον, γιατί δεν φωνάζουν και για τη λίμνη πλαστήρα που κάθε χρόνο πιάνει, ταπεινώνεται και φτάνει στο κατώτατο όριο? Εμείς δεν έχουμε περιβάλλον εδώ. Αλλά εμείς όμως δεν βγαίνουμε να φωνάξουμε για να πούμε ότι ξέρετε η λίμνη πλαστήρα μέχρι εδώ και δεν την αντιμετωπίζουμε ούτε ιδιοκτησιακά ούτε τίποτα. Το νερό είναι πολύτιμος εθνικός πόρος και μάλιστα είναι ανεπαρκία. Και οι εποχές που έρχονται θα είναι ακόμα πιο δύσκολες.
1: Και πολύ γρήγορα, κύριε Νάνο, βεβαίως, έρχονται αυτές οι εποχές. Δεν είναι κάτι που συζητάμε σήμερα για τα επόμενα 30 χρόνια. Ακριβώς. Μιλάμε ότι συμβαίνει ήδη.
2: Ακριβώς, διότι αν τώρα δεν πάρουμε τα μέτρα μας και δεν οργανώσουμε τις υποδομές για να πάμε σε εξοικονόμηση του νερού και επάρκεια αρδευτική, σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε τίποτα. Με κίνδυνο να βρεθεί ο Θεσσαλικός κάμπος σε εγκατάλειψη. Θα βρεθεί και λόγω δημογραφικού σε εγκατάλειψη, γιατί αδειάζουν τα χωριά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να σταθούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους υδάτινους σπόρους και στην διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων. Έτσι, αυτό.
1: Τώρα τα χωριά τα δικά σας θα γεμίσουν, δεν θα αδειάσουν. Έρχεται το καλοκαίρι, πολλοί είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, στα Πάτρια, φέρνουν και τις παρέες τους. Η Λίμνη Πλαστήρα είναι ένας δήμος που συμβαίνει αυτό αρκετά έντονα και τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι τα πράγματα εν ώψη της θερινής περίοδου, θα έχετε τουρισμό?
2: Η εκτίμησή μας είναι ότι φέτος θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, όχι μόνο από τους ετεροδημότες που, όπως σωστά το είπατε, επιστρέφουν στα Πάτρια και κάνουν διακοπές στο βουνό. Έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται όλο το καλοκαίρι και το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2026 που έχει περίπου 80 εκδηλώσεις πολιτιστικές. Σχεδόν κάθε βράδυ έχουμε 6 με 8 εκδηλώσεις περιμετρικά της λίμνης. Έχουμε μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι το Lake Plastira Festival που φέτος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει σε συμμετοχή κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι θα ξεπεράσει τις 20.000 άτομα.
1: Εντυπωσιακό.
2: Ναι, βεβαίως είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η τρίτη χρονιά που διοργανώνεται. Ήδη έχει επιβληθεί ως ένα από τα καλύτερα θερινά φεστιβάλ στη χώρα. Και επειδή υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, και μιλώ για τη γιορτή κρασιού του Μεσενικόλα, υπάρχουν τα κλασικά παραδοσιακά πανηγύρια, υπάρχουν αθλητικά γεγονότα όπως είναι ο Πανελλήνιος Αγώνας Ορεινού Ποδηλάτου, είναι το τριάθλο που οργανώνουμε, είναι άλλες εκδηλώσεις που φέρνουν κοινό δικό τους, θεματικό κοινό. Άρα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι πέραν της τουριστικής κίνησης που έτσι κι αλλιώς έχουμε με τους ετεροδημότες, έρχονται και κατηγορίες με ενδιαφέροντα είτε στα αθλητικά ή πολιτιστικά γεγονότα και κυρίως το μεγάλο γεγονός είναι αυτό που σας είπα, το Lake Plastira Festival, το οποίο συγκεντρώνει χιλιάδες νέους από όλη την Ελλάδα.
1: Όπου εκεί υπάρχει η δυνατότητα να κατασκηνώσει κανείς από ό,τι διάβαζα έτσι την ενημέρωση από τους διοργανωτές, αλλά ναι, μπορεί και να επισκεφθεί και αυθημερών κάθε μέρα του φεστιβάλ
2: ναι,
1: εκεί.
2: Ναι, είναι αυτό. Σκεφτείτε ότι η περιοχή έχει όχι απλώς εξαντλήσει τα δωμάτια, είναι κλεισμένη περιοχή εδώ και μήνες. και πάρα πολλοί από τους επισκέπτες έχουν κλείσει δωμάτια και στα γειτονικά τρίκαλα, εννοείται στην Καρδίτσα κλπ.
1: Άρα αν έρθω κύριε Νάνο θα κοιμηθώ στην Πλάζ.
2: Κοιτάξτε, επειδή εσείς είστε εδώ, κάτι θα κάνουμε,
1: κάτι θα κάνουμε για σας. Ωραία. Λοιπόν,
2: πραγματικά όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να βρει και να σας πω κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση σε ακίνητα, κυρίως σπίτια. Υπάρχουν το πρόγραμμα επιστροφής στην πατρίδα, το οποίο από το 2021 εξαγγείλαμε και δουλεύουμε μεθοδικά. Αρχίζει να αποδίδει, ήδη έχουμε εγκαταστάσεις.
1: Σπίτια εγκαταλελειμμένα, εννοείται.
2: Όχι. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες επιλέγουν συνειδητά να ζήσουν στη λίμνη Πλαστήρα. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είναι μικρός ο αριθμός, αλλά όμως είναι μια ένδειξη, είναι μια τάση. Έχουμε αυτή τη στιγμή και συνταξιούχους οι οποίοι αγοράζουν σπίτια για να μείνουν μόνιμα στη λίμνη Πλαστήρα, αλλά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω στα 40 χρονών, οι οποίοι
1: παραγωγική ηλικία που λέμε. Ναι.
2: Παραγωγική ηλικία και κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν από απόσταση, κάνουν δηλαδή τηλεργασία, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην λίμνη Πλαστήρα και ουσιαστικά το πρόγραμμα επιστροφής στην πατρίδα αρχίζει να αποδίδει. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει, είναι 6 οικογένειες αυτές που έχουν έρθει, απασχολούνται εδώ.
1: Από πού έχουν έρθει αλήθεια?
2: Από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και τώρα τελευταία είναι 2 οικογένειες οι οποίες η μία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο εξωτερικό και θα κάνει έδρα τη λίμνη Πλαστήρα, αλλά ας μην πούμε τίποτα περισσότερο.
1: Ωραία, εγώ τώρα δεν μπορώ να συγκρατηθώ. Στον αέρα το κανονίζουμε, να κανονίσουμε με κάποιους που θα θέλουν από αυτές τις οικογένειες φυσικά, να έρθουμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ και να δείξουμε ακριβώς έτσι πώς ζουν και πώς αυτή η επιλογή τους προχωράει και πώς αισθάνονται για αυτή.
2: Ναι, νομίζω πολύ, και πολύ ευχαρίστω. Θα σας πω, η ζωή στις πόλεις πλέον, και λόγω κόστους αλλά και λόγω συνθήκων ζωής και ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άλλη κουλτούρα και αναζητούν μια άλλη ποιότητα ζωής.
1: Τα ψυχολογικά μας κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, δεν είναι καλά.
2: Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η λίμνη Πλαστήρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, δεν χρειάζεται να πεθάνει κανείς για να το απολαύσει. Και η λίμνη Πλαστήρα πραγματικά προσφέρεται γιατί έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση στον Ε65 είναι σε 20 λεπτά. Δηλαδή απέχει η λίμνη Πλαστήρα από την Αθήνα 2,5 ώρες.
1: Εκπαίδευση, υγεία είναι υποδομές που μια οικογένεια βεβαίως, τουλάχιστον με παιδιά της αναζητά, αλλιώς νιώθει μια ανασφάλεια.
2: Σκεφτείτε ότι στα 20 λεπτά υπάρχει δευτεροβάθμια μονάδα, είναι το νοσοκομείο της Καρδίτσας, είναι η αγορά της Καρδίτσας, όλες οι ειδικότητες. Ετοιμάζουμε τώρα και περιμένουμε να δημοπρατηθεί, ουσιαστικά το περιμένουμε από μήνα σε μήνα. Ετοιμάζουμε στη λίμνη Πλαστήρα το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο, μια επένδυση της τάξης των 600.000 και θα έχουμε μια αναβαθμισμένη μονάδα υγείας σε ό,τι αφορά τη λίμνη Πλαστήρα.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά, ελπίζω σύντομα.
2: Θα χαρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε.
2: Και εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.

0: Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Στέλιος Τσικριτζής, δήμαρχος Τυρνάβου. Να πούμε έτσι 2-3 ζητήματα που είναι έτσι επίκαιρα, κύριε Δήμαρχε, μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε, καλημέρα καταρχάς. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με τα χθεσινά, τα χθεσινοβραδινά. Αυτό το μπουρίνι προκάλεσε ζημιές εκεί στην περιοχή. Είχατε ηλεκτροδότηση, διακοπή. Τι ακριβώς πάθατε?
1: Καλημέρα καταρχήν και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Να έχουμε ένα καλοκαίρι χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είχαμε χθες και χωρίς ζωονόσους. Διότι η Θεσσαλία μας και ο Τύρναβος, κυρίως εδώ η περιοχή μας, είναι αγροτική και εκτινοτροφική. Και γι' αυτό χθες βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι μετά την πολύ και πρωτοφανή βροχόπτωση όπου ξέσπασε για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Δήμο Τυρνάβου, παρατηρήθηκαν πολλές καταστροφές γύρω από την Μυδική. Η Μυδική παραγωγή...
0: Α, είχατε καταστροφές σε καλλιέργειες.
1: Όλα αυτά έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Αλλά παρατηρείται ότι έχουν πάθει ζημιές και φρούτα και δενδρώδες καλλιέργειες, οι οποίες ήταν λίγο πριν την συγκομιδή. Έτσι λοιπόν είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση και σε διάβλο επικοινωνίας με τους αγροτικούς μας συλλόγους, οι οποίοι επικοινωνούν και με τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν αυτοψίες από κλιμάκια και να γίνει η αναγγελία της ζημιάς, ώστε οι συνάδελφοι αγρότες να μπορέσουν να δηλώσουν τις καταστροφές τους.
0: Είχατε και διακοπή ηλεκτροδότησης, καλά το είδα ή δεν ισχύει, στη Γιάννουλη ίσως και στον Αμπελώνα?
1: Είχαμε διακοπή ηλεκτροδότησης στον Αμπελώνα για κάποια λεπτά. Εντάξει, δεν διέκυψε πολύ μεγάλη ώρα.
0: Δεν ήταν πολύ σοβαρό.
1: Δεν ήταν πολύ μεγάλο το ζήτημα και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε σχέση με άλλες φορές, έτσι.
0: Ναι, ναι, πάντα συγκριτικά. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, σήμερα έχετε την ευρεία σύσκεψη για το θέμα των ΕΛΤΑ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Αυτό είναι σε λίγο, στη μία και μισή νομίζω έχετε συγκαλέσει όλο τον κόσμο, τους φορείς.
1: Έτσι ακριβώς, μία και μισή. Δυστυχώς έχει δρομολογηθεί μία πολύ αρνητική κατάσταση γύρω από τα ΕΛΤΑ. Με τους αγώνες που κάναμε τότε με μπροστά τη Δημοτική Αρχή αλλά και τους φορείς, μπορέσαμε και ουσιαστικά δώσαμε παράταση ζωής στα ΕΛΤΑ του Τυρνάβου. Αλλά από την πρώτη στιγμή δεν κρίσαμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Λέγαμε ότι είναι μια απλή παράταση και ότι πρέπει να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά. Διότι φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί συνεχίζουν και οι σχεδιασμοί κυβερνητικοί είναι το κλείσιμο δεκάδων ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Και αυτό που σας λέμε, ότι παρόλες τις προσωρινές υποχωρήσεις τις οποίες αναγκάστηκαν τότε να δεχθούν και να
0: επιστροφήσουν. Ναι, κάνανε πίσω τότε και λέγανε θα επανέλθουν με ένα σχέδιο πιο καλό.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη που βεβαιώνει την πολιτική της συρρήκνωσης και της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση.
0: Άρα κλείνει το κατάστημα. Αυτό είναι δεδομένο σαν απόφαση της διοίκησης.
1: Δυστυχώς κάποιες λειτουργίες του θα πάνε σε ιδιώτες, σε ιδιωτική εταιρεία εδώ του Τυρνάβου, ώστε να εξυπηρετούνται από εκεί οι πολίτες και θα μείνουν μόνο οι ταχυδρόμοι σε αυτήν τη φάση. Έτσι λοιπόν ο λαός του Τυρνάβου έχει πλέον βγάλει πλούσια συμπεράσματα και αποκτήθηκε πείρα, ώστε για να καταλάβει ότι η σημερινή κατάσταση δεν προέκυψε ξαφνικά. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που θεωρεί δικαίωμα μόνο ότι αποφέρει κέρδος και αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πολιτών ως δαπάνη. Που πρέπει να περικοπεί, και αυτό βλέπουμε να γίνεται τώρα, και γι' αυτό λοιπόν καλούμε σήμερα τους φορείς στις 1.30 ώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να οργανώσουμε την κοινή μας δράση, την αγωνιστική μας απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς που υποβαθμίζουν τον τόπο μας.
0: Τώρα, ήσασταν σε μια εκδήλωση, σε ποια εκδήλωση?
1: Ήμασταν μια εκδήλωση του Δήμου Τυρνάβου, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία να κάνει μια εκδήλωση προς τιμήν των 200 εκτελεστέων κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Ένας εξ αυτών ήταν ο Σωτήρης Οντάσιος, ο Τυρναβίτης ο Σωτήρης Οντάσιος, ο οποίος ήταν πρόεδρος εργατών ΓΙΣ φυλακίστηκε από τη δικτατορία τότε και μεταφέρθηκε στην Ακροναυπλία, μετά στη Λάρισα και στο τέλος κατέληξε στην Αθήνα, στο Χαϊδάρι, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στις φυλακές Χαϊδαρί και μετά στην Κεσαριανή, όπου και από την Κεσαριανή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό ήταν ένας ελάχιστος φόρος τιμής για αυτόν τον μεγάλο αγωνιστή, και με την πρωτοβουλία αυτήν θέλαμε να αποδώσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που συνδέθηκαν με τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες της εποχής. Ένας τέτοιος ήταν και ο Σωτήρης Τουντάσκος και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ιστορικής αυτής διαδρομής.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα-γρήγορα. Τις σημαντικότερες ειδήσεις να πούμε από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Η Ελένη, η Μανώλη, θα το κάνει αυτό. Για χαρά από εμάς, να είστε όλοι καλά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Προφυλακιστέως μετά την απολογία του ενώπιον ακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε χθες ο 86χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του Φώτη Παπακώστα την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες και έκριναν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειος φυλακές Τρικάλων στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Στη δίκη για τα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στο ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατά των κατηγορουμένων. Η εκπρόσωπος νομικού συμβουλίου του κράτους κατέθεσε έγγραφα για το τροχαίο υλικό, προκαλώντας αντιδράσεις από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το δικαστήριο απέρριψε σχετικό έγγραφο, ενώ παρόντες ήταν δύο κατηγορούμενοι. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Βόλου καταδίκασε 66χρονο σε κάθειρξη 5 ετών και φυλάκιση 18 μηνών για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, απειλή, προσβολή γενετής αξιοπρέπειας και εκδικητική πορνογραφία. Παρά την ανάκληση των καταγγελιών από τη σύντροφό του, η οποία περιμένει να τον παντρευτεί πλέον, κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία 5-2. Σε εργασίες συνεργείου οπτικών ινών από ΔΔΙΑΜ, το φαινόμενο προκάλεσε ανησυχία στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου. Αποθράψη, αγωγού, ίδρυυση κατά τη διάρκεια εκσκαφών, νερά και φερτά υλικά κατέληξαν στη θάλασσα μέσω ομβρίων. Η βλάβη αποκαθίσταται ενώ αναμένεται σύντομα η πλήρη επαναφορά της υδροδότησης. Σε απεργία κατέρχονται οι δικαστικοί υπάλληλοι στο Βόλο αύριο 10 Ιουνίου στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης, διεκδικώντας άμεσες λύσεις στα οξύτατα προβλήματα του κλάδου. Πορεία με αγροτικά οχήματα στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν στις 23 Ιουνίου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μαγνησίας, κλιμακώνοντας τις κινητοποίησεις τους. Η απόφαση ελήφθη από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα προηγηθούν στις σκέψεις σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας για τον συντονισμό των δράσεων. Στο φύλλο της εφημερίδας κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τον αριθμό των 300 εισακτέων ετησίως στη Σχολή Μονίμων Υπαξιματικών Τρικάλων από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε χθες νωρίς το βράδυ περιοχές Λάρισας με αποτέλεσμα να σημειωθούν ολιγόρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε συγκεκριμένες περιοχές, σε περιοχές των Δήμων Κιλελέρ, στον Αμπελώνα, τη Γιάννουλη και αλλού. Έντονη βροχόπτωση χθες το απόγευμα και στα Τρίκαλα προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους σε κεντρικά σημεία της πόλης. Από τις 18 ως 21 Ιουνίου θα διεξαχθεί φέτος το Φεστιβάλ Ποινιού που διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων. Στις φετινές εκδηλώσεις ξεχωρίζουν συναυλίες με τη Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Ελεονόρα Ζουγανέλη, τη Μαρίνα Σπανού και τους Magic the Spell. Το πρώτο δανοελληνικό συνέδριο χημίας ένταξης φιλοξενείται επί τριήμερο από σήμερα στο Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Βόλου, Χρήστος Στεφόπουλος, και στη θέση του τοποθετήθηκε με απόφαση δημάρχου ο Απόστολος Βεργής Ζαρκάδας για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026. Τη θέση του κ. Βεργή ως αντιδημάρχου τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας ορίστηκε η Δέσποινα Κότογλου. Την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Εμπορικό Σύλλογο Βόλου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Τέλος, η Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας καλεί τα μέλη της και όλους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στην είσοδο του κτηρίου της Ένωσης ΚΑΠΑ Καρτάλι 1 στο Βόλο. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν σήμερα Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Στο μεταξύ, δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούζ είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για τον λόγο της πτώσης του, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Ζημιά σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραήλ. Βομβαρδισμό. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σήμερα στο RT News. Αναφερόμενος στις αλλαγές που έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα, μίλησε για μια δύσκολη άσκηση για κάθε κυβέρνηση με κριτήριο την αποτελεσματικότητα, ενώ σχολιάζοντας την κριτική για δεξιά στροφή της κυβέρνησης, τόνισε ότι έχει μια συνεπή ατζέντα η κυβέρνηση απέναντι στο σύνολο των πολιτών, αναφέροντας ως παραδείγματα την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, την αμυντική θωράκιση της χώρας, την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, μίλησε για ευρωπαϊκό και διεθνές πρόβλημα για το οποίο δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ενώ σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι του 2027 να δοθούν για φοροελαφρύνσεις με έμφαση στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, αλλά και για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα με την Ευρώπη. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Στην Εύβοια συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερες από 35 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Την Πέμπτη θα απολογηθεί μετά την προθεσμία που έλαβε χθες. Παραδέχτηκε ότι ήθελε να ετοιμάσει επίθεση με εκρηκτικά, δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 30 ακόμη άτομα. Νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1000 επιπλέον ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση της αντιμετώπισης των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 μήνες και επιχορηγεί το 75% μισθού και εισφορών με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της πραγματικής ισότητας, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις Φιλιππίνες τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτηρίων, ενώ 35 οι νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 οι τραυματίες.

0: Beat Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται International. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. earthsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες, στο αύριο.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Με την εκπομπή εδώ, εκεί και παντού συνεχίζεται τώρα το ζωντανό μας πρόγραμμα. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλώς ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως πάντα σας λέμε, μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας στους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα earth-echo.gr. Για το χιούμορ θα μιλήσουμε σήμερα. Είναι ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ξανασχοληθεί παραδόξως στη συγκεκριμένη εκπομπή. Θα πάμε να δούμε τι είδους αστεία μπορεί να κάνουμε, σε τι είδη λοιπόν χωρίζεται το χιούμορ, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντικό είναι για την ψυχική μας υγεία, πόσο σημαντικό είναι για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, αλλά και που ίσως πρέπει λίγο να το προσέχουμε όταν γίνεται τοξικό. Το ξέρετε αυτή τη φράση που λέει Life is short, smile while you still have teeth. Δηλαδή η ζωή είναι πολύ μικρή, χαμογελώς ακόμα έχεις τα δόντια σου. Οπότε έτσι θα κινηθούμε σήμερα. Πάμε να σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Δες

Χιούμορ, λοιπόν, και εσείς τι είδους αστεία κάνετε? Γιατί ξέρετε, το χιούμορ δεν είναι απλώς ένας τρόπος να διασκεδάσουμε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο τρόπος με τον οποίο αστειευόμαστε μπορεί να αποκαλύψει πολλά στοιχεία για την αυτοεκτίμηση, τις ανασφάλειες που μπορεί να έχουμε, τις κοινωνικές μας σχέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή. Υπάρχει ένα μοντέλο, λοιπόν, που διακρίνει τέσσερις βασικούς τύπους χιούμορ, οι οποίοι έχουν μελετηθεί εκτενώς στην ψυχολογική έρευνα. Το πρώτο είδος είναι το συνδετικό χιούμορ. Πρόκειται για αστεία που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, όπως τα λέγαμε. Περιλαμβάνει αστείες ιστορίες, πειράγματα χωρίς κακία, κοινές αναμνήσεις που δημιουργούν ένα αίσθημα οικειότητας και συμμετοχής. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν συχνά αυτό το είδος χιούμορ τείνουν να είναι πιο εξωστρεφείς, αισιόδοξοι, κοινωνικοί. Ενώ σύμφωνα με τις έρευνες, το συνδετικό χιούμορ σχετίζεται και με υψηλότερη ικανοποίηση από τις σχέσεις μας και φυσικά καλύτερη ψυχολογική ευεξία. Ο δεύτερο είδος είναι ο αυτοσαρκασμός. Σε αυτή την περίπτωση το άτομο γίνεται το ίδιο ο στόχος των αστείων του, κάνει χιουμοριστικά σχόλια για την εμφάνισή του, τις αδυναμίες του, τα λάθη του, προκειμένου να προκαλέσει το γέλιο. Αν και συχνά βέβαια φαίνεται αθώο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό το είδος του χιούμορ μπορεί να κρύβει χαμηλή αυτοεκτίμηση ή έτσι κάποιες ανασφάλειες. Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το είδος των αστείων ως ένα αμυντικό μηχανισμό, προτιμώντας να αστειευτούν πρώτοι οι ίδιοι για τον εαυτό τους πριν το κάνει κάποιος άλλος. Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η συχνή χρήση αυτοϋποτιμητικού χιούμορ συνδέεται πολλές φορές με αυξημένο άγχος, χαμηλή αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη έτσι γενικώς συναισθηματική ευαλωτότητα. Τρίτο είδος είναι το αυτοενισχυτικό χιούμορ. Αυτός ο τύπος θεωρείται ένας από τους πιο υγιείς, από τους ειδικούς. Πρόκειται για την ικανότητα να βλέπει κανείς την αστεία πλευρά δύσκολων ή ενοχλητικών καταστάσεων, χωρίς να υποτιμά τον εαυτό του όμως. Για παράδειγμα, κάποιος που παθαίνει λάστιχο καθοδόν για μια σημαντική δουλειά, μπορεί να γελάσει με την ειρωνία, ας πούμε, της στιγμής, αντί να εκνευριστεί υπερβολικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι το αυτοενισχυτικό χιούμορ συνδέεται με καλύτερη διαχείριση του στρες, μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα και υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας. Και το τελευταίο είδος είναι το επιθετικό χιούμορ. Το επιθετικό χιούμορ βασίζεται στο σαρκασμό, στα πειράγματα, τα αστεία σε βάρος άλλων ανθρώπων και κάποιες φορές μπορεί και να προκαλεί αμηχανία ή ακόμα και να πληγώνει τους αποδέκτες του. Έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που χρησιμοποιούν συχνά επιθετικό χιούμορ μπορεί να επιδιώκουν κοινωνική κυριαρχία ή να θέλουν να τραβήξουν την προσοχή. Και παράλληλα, αυτό το στυλ σχετίζεται και με περισσότερες διαπροσωπικές συγκρούσεις και χαμηλότερη ποιότητα σχέσεων γενικότερα. Παρόλα αυτά, όποιο είδος χιούμορ και αν κανείς, ας πούμε, κάνει πιο συχνά, είναι βασικό συστατικό το χιούμορ για τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι αποτελεί εξαιρετικά βασικό κιόλας συστατικό. Δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, ενισχύει τη συναισθηματική οικειότητα, βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Το θετικό στοιχείο είναι ότι το χιούμορ, ξέρετε, δεν είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό, αλλά η δεξιότητα καλλιεργείται στο να είμαστε καλοί έτσι χιουμορίστες, μαθαίνοντας να χρησιμοποιούμε περισσότερο το συνδετικό και το αυτοενισχυτικό στυλ αστείων. Μπορούμε σαφώς να βελτιώνουμε και τις σχέσεις μας και να ενισχύουμε και τη δική μας ψυχική ευεξία.

Και επειδή μας αρέσει να πηγαίνουμε έτσι και λίγο πίσω στον χρόνο και να βρίσκουμε από πού πηγάζουν, από πού προέρχονται οι έννοιες τις οποίες έτσι αναλύουμε σε αυτή την εκπομπή, πάμε να δούμε και την ιστορία της λέξης χιούμορ. Το γέλιο απελευθερώνει τον αγρίκο από το φόβο του διαβόλου, γιατί μέσα στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και ηλίθιος και επομένως ελέγξιμος. Το γέλιο αποσπά για μερικές στιγμές τον αγρίκο από το φόβο. Ο αγρίκος που γελάει δεν νοιάζεται τη στιγμή εκείνη αν θα πεθάνει. Το γέλιο είναι υποκινητής της αφιβολίας. Με αυτά τα λόγια που σας είπα και πολλά άλλα βέβαια, περιγράφει ο Ουμπέρτο Έκο στο όνομα του Ρόδου τη σημασία του γέλιου στη ζωή του ανθρώπου. Σε κάποιο σημείο μάλιστα οι δύο διαφωνούντες μοναχοί του διαλόγου, Γουλιέλμος και Χόρχε, αναφέρουν ότι τα λουτρά όπως και το γέλιο αποκαθιστούν την ισορροπία των χυμών που ενυπάρχουν στον άνθρωπο και τον θεραπεύουν. Με αυτόν τον τρόπο ο Ουμπέρτο Έκο μεταφέρει στο έργο του την μέχρι το μεσαίωνα πεποίθηση για τη σχέση των χυμών του σώματος με την ψυχική και σωματική υγεία του ανθρώπου. Πρόκειται για τους τέσσερις χυμούς, το αίμα, τη μαύρη χολή, τη λευκή χολή και το φλέγμα, που αν η ανάμειξή τους γίνεται κανονικά και κατά τις φυσικές αναλογίες, τότε ο άνθρωπος είναι υγιής, εύθυμος, in buon humore κατά τους Ιταλούς, on bon humeur κατά τους Γάλλους. Άλλωστε η ιταλική humore, η γαλλική humeur και η αγγλική humor ίσως παράγονται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη χυμός. Αυτή η θεωρία του φιλοσόφου Εμπεδοκλή, του γιατρού Ιπποκράτη και του Γαλινού επηρέασε την ιατρική σκέψη μέχρι το μεσαίωνα και γι' αυτό το χιούμορ ήταν συνδεδεμένο με την υγεία των ανθρώπων. Να μην ξεχνάμε ότι η λέξη ας πούμε μελαγχολία παράγεται από τη μαύρη χολή, μέλας, μαύρος και χολή. Το χιούμορ τώρα με τη σημασία του αστείου. Από τα τέλη του 16ου αιώνα η λέξη χιούμορ καθιερώνεται με την έννοια του αστείου. Ο Benjamin Johnson παρουσιάζει το 1958 την κωμωδία Every Man in His Humor και ένα χρόνο αργότερα το Every Man Out of His Humor. Την ίδια εποχή ο Shakespeare στον Henry τον Τέταρτο στο δεύτερο μέρος υποστηρίζει ότι το χιούμορ είναι ένα αστείο υπομένο με θλιβερή όψη. Λίγο αργότερα το 1636 το humeur αναλύεται από το Γάλλο Pierre Corneille. Ένα σχεδόν αιώνα αργότερα ο όρος αυτός, το humor, θα αναλυθεί από τον Joseph Addison στο False and True Humor και θα δοθεί μια φανταστική έτσι, γενεαλογία του. Η αλήθεια γέννησε τον ορθό λόγο, ο ορθός λόγος γέννησε το πνεύμα, το οποίο παντρεύτηκε την ευθυμία και απέκτησε έναν γιο, το humor. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Τάκερ Ρέι υποστηρίζει ότι το humor είναι ο γιος της αγάπης, ενώ κατά τον Mark Twain, η εσωτερική πηγή του χιούμορ δεν είναι η χαρά, αλλά είναι η λύπη. Οι ελληνικές λέξεις έτσι, καταγωγής για το αστείο που χρησιμοποιούνται στην αγγλική είναι πάρα πολλές, ενδεικτικά να σας αναφέρω: humor, satire, sarcasm, sardonic, comic, comedy, euthemy, irony. Αυτό το τελευταίο είναι κάτι διαφορετικό από το χιούμορ και ειδικά η σοκρατική ειρωνία στηρίζεται έτσι όπως ξέρουμε πάνω στη θρησκευτική ιδέα για τον άνθρωπο. Κατά τον Σοκράτη η ειρωνία χωρίς σεμνότητα και εδώ είναι θράσος και είναι αλαζονία. Μόνο ο άνθρωπος που ξέρει να υποτάσσεται σε κάτι ανώτερο έχει το δικαίωμα να είναι ειρωνικός, γιατί πρέπει να πιστεύουμε σε κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο για να ειρωνευτούμε τη διαγωγή και τα φρονήματά του.

Το χιούμορ είναι μια μαγική άμυνα για την ψυχή. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η αίσθηση του χιούμορ μπορεί να βελτιώσει την ψυχική και σωματική μας υγεία, να μας κάνει να φαινόμαστε πιο ελκυστικοί, αλλά και να βελτιώσει τις ηγετικές μας ικανότητες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και στυλ του χιούμορ, ήδη έχουμε αναφέρει κάποια. Καθένα από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί αναλόγως με τις συνθήκες κιόλας και το περιβάλλον. Το χιούμορ αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη δεξιότητα. Θα δούμε όμως και κατά πόσο μπορεί να διδαχθεί το χιούμορ. Σίγουρα το χιούμορ είναι η παρηγορητική ανατροπή σε κάτι βαρύ και ασθμένων. Είναι αυτό που ο Όσκαρ Ουάιλντ αποκαλούσε την ευγένεια του απελπισμένου, ενώ ο Μαρκ Τουέιν έλεγε ότι το χιούμορ είναι το σπουδαίο πράγμα που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Τη στιγμή που εμφανίζεται, η σκληρότητά μας υποχωρεί, όλοι οι εκνευρισμοί και δυσαρέσκειές μας φεύγουν και τη θέση τους παίρνει ένα ηλιόλουστο πνεύμα. Σίγουρα δεν είχε άδικο. Το χιούμορ μπορεί κάλλιστα να είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα στη ζωή μας. Αγγίζει σχεδόν άλλωστε κάθε πτυχή της ζωής. Το 90% των ανδρών και το 81% των γυναικών αναφέρουν σε έρευνες ότι η αίσθηση του χιούμορ είναι το πιο σημαντικό προσόν σε ένα σύντροφο. Είναι ένα απαραίτητο προσόν για τους ηγέτες και έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει ακόμα και θεραπείες έτσι δύσκολων και κακών, ας πούμε, ασθενειών. Δεν υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι είναι μια δεξιότητα που όλοι χρειαζόμαστε, αλλά πώς το ορίζουμε και μπορεί όντως το χιούμορ να διδαχτεί. Ο καλύτερος τρόπος τώρα για να σκοτώσεις σε εισαγωγικά ένα αστείο είναι να το εξηγήσεις. Παρ' όλα αυτά, οι ψυχολόγοι έχουν προσπαθήσει να το κάνουν. Οπότε, υπάρχουν τρεις βασικές θεωρίες για το τι είναι το χιούμορ και από πού προέρχεται. Υπάρχει η θεωρία της ανακούφισης, που λέει ότι το γέλιο και το χιούμορ είναι τρόποι εκτόνωσης του ψυχολογικού μας στρες, ένας τρόπος απελευθέρωσης ψυχικής ενέργειας. Είναι και ο λόγος για τον οποίο τα αστεία που λέγονται, ας πούμε, σε κηδείες, για παράδειγμα, συχνά δεν αντιμετωπίζονται με σιωπή όπως θα άρμοζε σε μια τέτοια θλιβερή συνθήκη, αλλά αντιθέτως με ξεκαρδιστικό γέλιο. Η θεωρία της ανατερότητας διατυπώθηκε αρχικά από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη για να εξηγήσει ένα συγκεκριμένο είδος χιούμορ, γιατί γελάμε συγκεκριμένα με τις ατυχίες των άλλων, και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το χιούμορ είναι ένα μέσο για να δηλώσει κανείς την ανωτερότητά του έναντι των άλλων. Αν ψάχνουμε τώρα να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του χιούμορ για να βελτιώσουμε τις ηγετικές μας ικανότητες, αυτό το είδος χιούμορ, να ξέρετε, δεν είναι αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Υπάρχει και η θεωρία της αναντιστοιχίας, που υποστηρίζει ότι το χιούμορ προκύπτει όταν αναμειγνύονται δύο αντίθετες ιδέες. Το χιούμορ συχνά ανατρέπει τις προσδοκίες και οι ατάκες είναι συχνά το αποτέλεσμα μιας απροσδόκητης ανατροπής. Σκεφτείτε το «Η δουλειά είναι κατάρα της αλκοολικής τάξης» του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι αστείο επειδή αντιστρέφει μια κοινή φράση και επειδή ανατρέπει ένα πιο συμβατικό τρόπο θεώρησης του κόσμου. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη της αίσθησης του χιούμορ? Το να είμαστε αστείοι ίσως είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Μπορούμε σχεδόν να θεωρήσουμε την αίσθηση του χιούμορ ως το ανασωπητικό σύστημα του μυαλού μας. Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από κατάθλιψη τείνουν να βιώνουν καταθλιπτικά επεισόδια όταν εκτίθενται σε ένα αρνητικό ερέθισμα και στη συνέχεια γίνεται όλο και πιο εύκολο για αυτούς να υποτροπιάζουν. Ωστόσο, η αναπλαισίωση ενός αρνητικού γεγονότος με χιουμοριστικό τρόπο λειτουργεί ως ένα είδος συναισθηματικού φίλτρου, εμποδίζοντας την αρνητικότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τέτοιο επεισόδιο. Το χιούμορ όμως δεν μας προφυλάσσει μόνο από την κατάθλιψη, που είναι έτσι και κάτι πιο τραβηγμένο, πιο ακραίο αν θέλετε. Βελτιώνει συνολικά την ποιότητα της ζωής μας. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που σημειώνουν υψηλά ποσοστά χιούμορ έχουν καλύτερη αυτοεκτίμηση, είναι πιο θετικοί άνθρωποι, έχουν καλύτερη ευεξία, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, έχουν καλύτερο έλεγχο του άγχους, καλύτερες επιδόσεις στις κοινωνικές τους σχέσεις. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι όλα τα είδη χιούμορ ίσα και ίδια. Στις ίδιες έρευνες οι ερευνητές εντόπισαν 4 είδη χιούμορ: το συνεργατικό, δηλαδή το χιούμορ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, το αυτοβελτιωτικό χιούμορ, το οποίο μοιάζει με τον έχει κανείς μια χιουμοριστική άποψη για τη ζωή γενικά, το επιθετικό χιούμορ, το οποίο ήδη αναφέραμε, που είναι ουσιαστικά το να κοροϊδεύουμε τους άλλους, και το αυτοκαταστροφικό χιούμορ, στο οποίο το άτομο ενθαρρύνει αστεία που έχουν τον εαυτό του ως στόχο ή τον αυτοσαρκασμό, όπως λέγαμε και πριν. Τα ωφέλη που ήδη έχουμε πει εμφανίζονται μόνο όταν τα άτομα σημειώνουν υψηλή βαθμολογία στο συνεργατικό και στο αυτοβελτιωτικό χιούμορ, ενώ το επιθετικό και το έτσι αυτοκαταστροφικό χιούμορ συνδέεται με χειρότερη έτσι ευημερία και ψηλότερο βαθμό άγχους. Έτσι, όταν καλλιεργούμε
δημιουργούμε την αίσθηση του χιούμορ μας, είναι σημαντικό να προσπαθούμε να αποσκοπούμε στο σωστό είδος. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώς δεν είναι καθόλου ωραίο πράγμα να κοροϊδεύουμε τους άλλους. Σε αυτό να συμφωνήσουμε, νομίζω. Εκτός το ότι λειτουργεί ως ψυχικό ανασωπητικό σύστημα το χιούμορ, έρευνες έχουν δείξει ότι μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώνει και το σωματικό μας ανασωπητικό σύστημα. Το γέλιο βελτιώνει την καρδιακή μας υγεία, μειώνει τους παλμούς της καρδιάς, την πίεσή μας, τη μυϊκή ένταση. Εκτός από τη βελτίωση τώρα της υγείας, το γέλιο μπορεί επίσης να οδηγεί και σε περισσότερη δημιουργικότητα και παράλληλα να αποτελεί ένα εργαλείο παραγωγικότητας. Μελέτη που είχε γίνει στο Πανεπιστήμιο Northwestern διαπίστωσε ότι οι εθελοντές που παρακολούθησαν μια κωμωδία ήταν καλύτεροι στην επίλυση ενός γρίφου συσχετισμού λέξεων που στηριζόταν στη δημιουργική σκέψη σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν ταινίες τρόμου ή διαλέξεις κβαντικής φυσικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το γέλιο φωτίζει μια περιοχή του εγκεφάλου μας που σχετίζεται με την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων.

Και τελικά μπορεί να διδαχθεί το χιούμορ. Και ναι και όχι θα σας πω. Κάθε άνθρωπος έχει μια έμφυτη αίσθηση έτσι, του χιούμορ φυσικά. Αλλά είναι αρκετά προφανές ότι δεν έχουν όλοι την ίδια ή το ίδιο καλή αίσθηση του χιούμορ. Η εκμάθηση τώρα θεωριών για το χιούμορ, αν και ενδιαφέρουσα και διαιρετική, δεν εγγυάται ότι η ικανότητα κάποιου να πετάει μια αστεία τάκα θα βελτιωθεί σημαντικά. Θα ήταν απ' την άλλη οδυνηρό να μαθαίναμε ότι ενώ υπάρχουν πολλά ωφέλη στο χιούμορ, αυτό είναι εξ ολοκλήρου προϊόν γενετικής. Σίγουρα φαίνεται να υπάρχει κάποια γενετική συνιστόσα, τουλάχιστον οι ερευνητές έχουν συνδέσει την αίσθηση του χιούμορ με ορισμένες παραλλαγές ενός συγκεκριμένου γονιδίου. Παρ' όλα αυτά, οι ψυχολόγοι λίγο διχάζονται σχετικά με το αν το χιούμορ είναι ένα χαρακτηριστικό έμφυτο ή επίκτητο και μπορεί να διδαχθεί. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με παντελή έλλειψη χιούμορ. Η κωμωδία άλλωστε είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Στο παρελθόν οι ειδικοί πίστευαν ότι μόνο ορισμένοι πολιτισμοί μπορούσαν να αναπτύξουν αίσθηση του χιούμορ, αλλά αυτή η πεποίθηση έχει αλλάξει, καθώς δεν έχει βρεθεί ποτέ πολιτισμός που να στερείται του γέλιου και της κωμωδίας. Οπότε, ας πούμε ότι αν θέλουμε να βελτιώσουμε την αίσθηση του χιούμορ μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε προσπαθώντας να βλέπουμε γενικότερα την αστεία πλευρά της ζωής. Σίγουρα αυτό δεν θα μας βλάψει καθόλου.

Πάμε τώρα να δούμε το ρόλο του χιούμορ στις σχέσεις μας, γιατί η αίσθηση του χιούμορ συχνά φαίνεται να είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά μιας ρομαντικής σχέσης, όχι μόνο όμως των ρομαντικών σχέσεων. Όταν κάποιος μας ρωτά τι αγαπάμε, ας πούμε, στο σύντροφό μας, πολλές φορές μπορεί να απαντήσουμε ότι αυτό που μας αρέσει είναι ότι μας κάνει να γελάμε. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται όλοι οι άνθρωποι να είναι κωμικοί για να έχουν την αίσθηση του χιούμορ, όπως επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που προτιμούν έτσι πιο σοβαρούς και ήσυχους συντρόφους. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότεροι θέλουμε δίπλα μας κάποιον που θα μας κάνει να γελάμε. Το γέλιο άλλωστε είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, βοηθά στην επίλυση διαφωνιών, μειώνει τις εντάσεις και με τη βοήθεια του χιούμορ μπορούμε να ενδυναμώνουμε και τις σχέσεις μας. Σίγουρα έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο και αυτό είναι αλήθεια, διότι το γέλιο ανακουφίζει από το άγχος, τονώνει τη διάθεσή μας, μας κάνει πιο ανθεκτικούς και είναι πάρα πολύ καλό για τις σχέσεις μας γενικότερα. Στις νέες σχέσεις ειδικά, το χιούμορ μπορεί να είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο, όχι μόνο για να προσελκύσουμε κάποιο άτομο για το οποίο ενδιαφερόμαστε, αλλά και για να ξεπεράσουμε την αμηχανία που προκύπτει μέχρι να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Στις μακροχρόνιες τώρα σχέσεις, το χιούμορ διατηρεί τον ενθουσιασμό, έτσι μια φρεσκάδα, μια ζωντάνια, βοηθά να ξεπερνάμε διαφωνίες, συγκρούσεις, δυσαρέσκειες έτσι μικρές που συσσωρεύονται με τον καιρό και καταστρέφουν ακόμα και τις πιο δυνατές σχέσεις. Το να μοιραζόμαστε στιγμές γέλιου και να κάνουμε χιούμορ και πειράγματα κτλ. Δημιουργεί την αίσθηση της οικειότητας και της σύνδεσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και αυτά τα χαρακτηριστικά ορίζουν τις σταθερές και επιτυχημένες σχέσεις. Όταν γελάμε μεταξύ μας, δημιουργούμε ένα θετικό δέσιμο και αυτό το δέσιμο είναι λίγο σαν ρυθμιστής ενάντια στο στρες, στους καυγάδες, στις απογοητεύσεις, στις κακές στιγμές που αναπόφευκτα υπάρχουν σε όλες τις σχέσεις. Και το γέλιο, να μην ξεχνάμε ότι είναι και μεταδοτικό, οπότε όταν απλά ακούμε κάποιον να γελάει, τότε και εμείς μπορεί απλά να γελάσουμε και να διασκεδάσουμε. Οι σχέσεις γενικότερα βασίζονται στην κοινωνική αλληλεπίδραση. Η κοινωνική μας συμπεριφορά είναι το κλειδί της επιτυχίας για όλες τις σχέσεις όλων των ειδών. Η επικοινωνία, η αποδοχή, η συμπόνια, η αίσθηση του χιούμορ είναι λοιπόν συστατικά μιας καλής κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Τα ζευγάρια που γελούν μεταξύ τους έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο από ότι, ας πούμε, τα ζευγάρια που δεν κάνουν καθόλου χιούμορ μεταξύ τους. Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι το χιούμορ συνδέεται και με την ευφυΐα. Η ιδέα ότι η αίσθηση του χιούμορ έχει νόημα από την πλευρά της εξελικτικής βιολογίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έλκεται από συντρόφους που είναι σωματικά και πνευματικά ανώτεροι. Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιούμε το χιούμορ πάντα για να λύνουμε τις προσωπικές μας έτσι διαφωνίες, οι οποίες είναι αναπόφευκτο κομμάτι σε όλες τις σχέσεις. Μπορεί να παίρνουν τη μορφή σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο ανθρώπους ή απλά μια δυσαρέσκεια που συσσωρεύεται με τον καιρό. Σε κάθε περίπτωση, το πώς θα διαχειριστούμε μια διαφωνία συχνά καθορίζει και την έκβαση έτσι και την επιτυχία μιας σχέσης. Οπότε, όταν οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες ασκούν πίεση, το χιούμορ μπορεί να μειώνει την ένταση, να επαναφέρει τη σύνδεση, να εκτονώνει έτσι την κατάσταση, το ευγενικό πάντα χιούμορ, έτσι, που γίνεται με σεβασμό, μπορεί γρήγορα να απομακρύνει μια ένταση και να είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε πάλι την οικειότητα. Μας επιτρέπει να λύσουμε όσα μας απασχολούν, χωρίς να προκαλούμε την αμυντική στάση του άλλου ατόμου ή να πληγώνουμε τα συναισθήματά του. Σαφώς δεν είναι μια μαγική συνταγή το χιούμορ για να λύνουμε διαφωνίες, πάντως παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και βοηθά να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Το χιούμορ που δεν περιλαμβάνει πάντα σαρκασμό και ειρωνία εξουδετερώνει τις διαφωνίες και βοηθά να σταματάμε τη διαμάχη, να μειώνουμε την ένταση, να επανασυνδεόμαστε, να είμαστε σίγουρα πιο αυθόρμητοι, διότι όταν κάνουμε χιούμορ αυτό μας βοηθά να απελευθερωθούμε έτσι από άκαμπτους και απόλυτους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, μας αφήνει να βλέπουμε ένα πρόβλημα με ένα νέο τρόπο και να βρίσκουμε μια καλή δημιουργική λύση. Μας κάνει επίσης να είμαστε λιγότερο αμυντικοί όταν το χρησιμοποιούμε, μπορεί να ακούμε τα πράγματα διαφορετικά και να μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτό μας που σε άλλη περίπτωση μπορεί να ήταν δυσάρεστα ή ακόμη και επώδυνα. Και το χιούμορ επίσης μας βοηθά να αφήνουμε λίγο πίσω και τις αναστολές μας, γιατί το γέλιο μας κάνει πιο ανοιχτούς, μας αφήνει να εκφραστούμε ελεύθερα για όσα νιώθουμε και να αφήσουμε βαθιά και ειλικρινή συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια.

Βεβαίως όλα αυτά τα θετικά που προσφέρει το χιούμορ σε όλες τις προσωπικές μας σχέσεις ισχύουν εφόσον κατανοούμε το χιούμορ, έτσι. Όπως κάθε εργαλείο, το χιούμορ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αρνητικό και με θετικό τρόπο. Όταν χλεβάζουμε ή σχολιάζουμε αρνητικά έναν άλλον άνθρωπο, για παράδειγμα, τότε ουσιαστικά τι κάνουμε, ασκούμε κριτική. Και αν αντιληφθεί με λάθος τρόπο το αστείο μας ο άλλος άνθρωπος, τότε ουσιαστικά θα δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα στη σχέση μας. Επίσης, καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε το χιούμορ για να καλύψουμε άλλα συναισθήματα, διότι το χιούμορ βοηθά να αποκτήσουμε αντοχή όταν αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή, αλλά υπάρχουν φορές που το χιούμορ δεν είναι υγιές και αυτό συμβαίνει όταν το χρησιμοποιούμε για να καλύψουμε ή να αποφύγουμε άλλα επώδυνα συναισθήματα. Μπορεί δηλαδή να είναι ένας αμυντικός μηχανισμός ενάντια στον πόνο, στο φόβο, στο θυμό, στην απογοήτευση που δεν θέλουμε ή δεν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε πώς να εκφράσουμε. Και να τελειώσουμε με το τοξικό χιούμορ, το οποίο γίνεται τοξικό όταν χρησιμοποιείται σαν όπλο για να υποτιμήσει ή να χειραγωγήσει ή να πληγώσει τους άλλους, κρυμμένο πίσω από την κλασική φράση «έλα μωρέ, πλάκα έκανα». Λειτουργεί λοιπόν ως μηχανισμός επιθετικότητας τότε το χιούμορ και ξεπερνά τα όρια ενός υγιούς αστείου όταν στοχεύει στο να καταστρέψουμε την αυτοεκτίμηση ενός άλλου ανθρώπου. Και πότε καταλαβαίνουμε ότι το χιούμορ είναι τοξικό? Καταρχάς, μπορεί να έχουμε στοχοποίηση και προσωπικές επιθέσεις όταν ένα αστείο αφορά σε ευάλωτα σημεία την εξωτερική εμφάνιση κάποιου, την καταγωγή κάποιου ή τις προσωπικές του επιλογές, του προκαλεί σίγουρα αμηχανία. Το άλοθη του αστείου, όταν ο θήτης δηλαδή καλύπτεται πίσω από το επιχείρημα ότι δεν αντέχεις την κριτική ή δεν καταλαβαίνεις εσύ από αστεία, ακυρώνοντας τα συναισθήματα του θύματος. Είναι αυτό που διαβάζουμε παντού, έτσι, το gaslighting. Επίσης, μπορεί να έχουμε παθητική και επιθετική συμπεριφορά όταν εκφράζονται αρνητικά σχόλια, ηρωνία, έτσι, χολή, με τη μορφή όμως πνευματόδους σχολείου, με απότερο σκοπό να μειώνεται ο συνομιλητής μας. Και επίσης, πολύ σημαντικό είναι η έλλειψη αμοιβαιότητας, και αυτό είναι ένα στοιχείο του τοξικού χιούμορ. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ένα υγιές αστείο μοιράζει το γέλιο. Το τοξικό χιούμορ βασίζεται κυρίως στο να γελάμε σε βάρος κάποιου άλλου και όχι μαζί με κάποιον άλλο.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Σε πολύ λίγο, 1,5, ούτε 1,5, ένα λεπτό, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Επίσης, ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ραδιοφωνικό για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας φερεύει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καφέ στρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουν το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χτες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν. Και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται. Και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει και τους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και
0: έλεγα,
1: με την αναλλαγή.
0: Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν
0: και
1: υπάρχει
0: εγώ, ναι.
1: Κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση ή είναι και κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας, που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς.

0: Και δυστυχώς για μας τους αλήθεια είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποκτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να λιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% διαφανό υπεργολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι παίρναμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
1: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102 FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
2: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον εκτροχισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να λυθεί μέρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει αλίευσή της?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν? Και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή, επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι ένα γραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, ναι. Καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Έτσι λοιπόν, όπως μας είπε ο κ. Νανίδης, η σαρδέλα της καλονής θα ξεκινήσει να αλιεύεται τέλος του Ιούνιου. Ενημερώνει λοιπόν το καταναλωτικό κοινό, έχει απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα κάνουν βέβαια τη δουλειά τους και θα διευκρινίσουν το θέμα αυτό. Όμως οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί, αυτό που αγοράζουν το ψάρι δεν είναι σαρδέλα καλονής, οπότε να μην παραπλανώνται, να μην δίνουν περισσότερα χρήματα και δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή ούτε σε ιχθυοπολία η σαρδέλα καλονής, ούτε και σε καταστήματα εστίασης. Και κάτι που αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα, Ειρήνη, ναι. Γιατί πολλές φορές στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί να πουλούν κάποιοι σαρδέλα καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόση πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού. Μη σας κοροϊδεύουν λοιπόν,
1: καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Δεν αγοράζεται σαρδέλα καλονής.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπού.

0: Καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπονευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι σύμφωνα με πληροφορίες σε καλή κατάσταση, παίρνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
2: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι την Κυριακή, το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλληλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιόταχη συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουση σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
0: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μαντακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος, χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί τον περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται, είναι τραπεζικό στο επάγγελμα. επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άνδρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
4: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, τη προϊσταμένη εισαγγελία συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο. Και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ, σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άνδρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ψυχνίας εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενο δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
5: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορημένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως ενεθέτω χρόνο, θα υπάρξει κάποια αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαβρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φέρεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε μία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
0: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονών επίσης, έτσι.
7: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συντονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες ήταν και 18 χρονών, εξετράπη της πορείας του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα ντελαπάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τα τραύματα στην περιοχή του Αφιένα, με αποτέλεσμα να βρει αγαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες, οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του Earth News, στο αγροτικό όχημα βέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
0: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
7: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη. Ναι. Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
0: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
7: Και για την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι, με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τις συλλογές στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
0: Δυστυχώς, Μάρη, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
7: Και αυτό είναι
0: το πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε το Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Τίρς Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
0: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
8: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
0: Απίστευτο.
8: Από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία, ναι, έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
8: Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται,
0: μάλιστα,
8: για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
0: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Αίρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι. Παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
9: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος λοιπόν του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
0: ναι,
9: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
0: Απίστευτο.
9: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβηκε μια περίοδο, μια μέρα, mm, που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα.
0: Mm.
9: Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
0: mm,
9: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων σε Ερών. Ναι. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και, mm-hmm, έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις,
0: μάλιστα,
9: 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
0: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα, η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
10: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
0: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
10: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μικτόρκο, το εφετείο της Ωνίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν, ναι, θεώρησε ότι η γυναίκα έχει καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μικτόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με την αιτία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούνταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι σύμφωνα, ναι, με την παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό. Γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεσή της η γυναίκα. Στην απολογία του, ο γιατρός ισχυρίστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος, όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ναι, η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις, του είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
0: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, σε ευχαριστούμε.
11: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
12: Καλησπέρα. Πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Αυτή σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια, ναι, και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου, ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
0: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
12: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι. Χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
0: Πολύ σημαντικό.
12: Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για 2 φορές την εβδομάδα.
0: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
13: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανοί τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι. Ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Το ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
0: ναι.
13: Που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσυσμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
0: ναι.
13: Είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον Πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤΑ Πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του Πύργου θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους αλλά δεν διαπίστωσε
0: ναι.
14: Τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
14: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι. Έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό όπως ξέρεις με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά με κροές
0: από την κακοκαιρία ακόμη από το Ντάνιελ.
15: Από την κακοκαιρία ακόμη γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως από ό,τι αποδείχθηκε καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινά έως 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει τον παρόδο πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Νθώ και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
16: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025 είχαν επισημάνει ότι η Περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
0: Μάλιστα.
16: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
0: Τώρα, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
16: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
17: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθου.
0: Από την υπέροχη Σκιάθου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Ναι, που αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
0: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν, γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες, έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
17: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
0: Α, αυτό.
17: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
17: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης, που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς, αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
0: Έχετε δίκιο.
17: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
0: Ναι.
17: Καταλάβατε αυτή τη διαφορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Κάθε χρόνο γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
17: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
0: Έχετε δίκιο.
17: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν ο δικός από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί. που λειτουργεί πολύ ωραία, όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε, με το εξωτερικό.
0: Έχετε
17: αυτό.
0: Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
17: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να, αλλά υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
0: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
17: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για μας.
0: Φυσικά.
17: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
17: Καλή
0: ευχαριστούμε
17: ανταμωση,
0: πάρα πολύ.
17: Να πούμε, να είστε καλά.
0: Καλή ανταμωση.
17: Και δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
18: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή-Διαβολίτσια αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμού απέφθηνε ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη,
0: να μπει στις ράγες.
18: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνητο εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
19: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την Αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
20: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους. Οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κ. Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, η εκδηλώση για την Ναυμαχία της Σάμου, η αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμου στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
0: Και να κλείσουμε,
1: γιατί,
0: Χάρη.
1: Ξέρετε, ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
0: Σ' ακούμε, ναι.
1: Ναι. Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την Ναυμαχία της Σάμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και ήσαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
21: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννια το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΠ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε αναμνηστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ήνωρο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Ιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Ηπείρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
0: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ηλικία γαλήνη, ισορροπία, ευεξία, όζων, σώζων, εαυτό, σωθήτο και ζωή, χαρισάμε.
1: Η ώρα είναι παιδιά. 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Blue και το χαμόγελο της Τζοκόντας με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένεται ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμημένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνότου Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, Νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις Νότιο Λίβανο, όσο

0: Κύριε Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι η απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση, λειτουργεί και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα, και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη, μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές, και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
1: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
0: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του, που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεσμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο, γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι, κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ΣΟΑ και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου, και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία, και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
1: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ, και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα, σε 2-3 μέρες να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε στο Newsred 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου, τόνισε ότι είναι θέμα γοήτρη πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
2: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η

0: η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Παντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν κάποιες ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
2: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά? Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο Newsred 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Μπαρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
0: Η σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της Επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν επιθέσεις.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ερνιούς Ρέντι 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Αναρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
4: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Άγι, σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, γεωμένα. Και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελεχθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει ενέω την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένα τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
2: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα, έτσι κι αλλιώς. Έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγιε.
5: Ακριβώς, και ήταν όντως μια ευθεία διαφθόρωση και αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις επεκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
2: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
4: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στο χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
1: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαμε, γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
2: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε ενώ την επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε με τον λέω ξεκάθαρο τρόπο και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, ναι, δείχνει στο 27, όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
2: Βέβαια,
6: ναι. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει Γρηγόρη ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό σε σχέση και με
2: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι.
6: Ναι, σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θριαμβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των βολικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένας αντισυμπαντισμός. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμός προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βανδύνης.
2: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
6: Ναι, γιατί είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι μας, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδειχτούμε. Σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, που είχαμε στην καθημερινότητά μας.
2: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα. Έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
6: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων. Είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ, δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σημόπουλου. Ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά, ότι είναι σκύρι δεξί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρίθηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σημόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από την κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Έγινε υπουργός οικονομικών χθε το μεσημέρι, στις εισαλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που αράσκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως είχε χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες, και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσο, F-16, F-35 και τα λέγοντας των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείωσε, υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός, μας υπενθύμισε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το. Στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα, όταν ήμασταν 27η στην Ευρώπη.
2: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
6: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο, θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση. στον Αλέξη Τσίπρα η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 26-27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρία στο Μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτή θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
2: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Είναι μια δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
2: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
1: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο υποφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
7: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγύπτου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως στα νότια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συνέβη. Καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
2: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης στο Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
8: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή, σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι, όπως είπαμε, λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν της Σαλαμίνας αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στην Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονη και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
2: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
8: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα της Αττικής. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό, αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι άοσμο για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προπάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα λοιπόν εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χρυσοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτη του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο, λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών.
9: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, και το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
10: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
9: πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε, τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο θέλετε να είναι αυτό.
10: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται, επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
9: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
2: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν, το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, η χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκα, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
11: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά,
10: ναι.
11: Μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθυρισμό.
12: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
11: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
10: Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
11: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το υγιής δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστα Τσίγκα να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό κραστές. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
13: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήταν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Πήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές. Και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
10: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
13: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Λουτράκι, Σίνο, Μπίχη, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
12: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
13: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν σε δημιουργία. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
12: Μάλιστα.
13: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους.
12: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
13: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
10: Έστω, μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
13: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία απαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Κακαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόπους.
2: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
15: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και μας και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκωσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες, τα δύο άτομα συνελήφθησαν στη Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλληφθέντες.
2: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
16: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες, ήταν ηλικίες 42 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη. Και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντος στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί τέλος πάντων, αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
2: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Newsred 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή, Πινελόπη.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια, η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
18: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
19: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
18: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των Επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
20: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
19: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
20: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
12: Λέει ότι όποιος έχει τέτοιες τιμίες, ο κύριος Γλύκος,
19: είναι ακριβή.
12: Είναι πολύ ακριβή.
19: Είναι πολύ ακριβή.
12: Μιλάνε ακριβά.
19: Ναι.
20: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
19: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό?
20: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
19: Καθόλου.
20: Ότι είναι Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
19: Ναι.
20: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
2: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, που γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για 1,092 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ ο τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, το κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια προηγική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο και βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη το θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτοικοι της περιοχής μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στη δουλειά σας μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χώρια τι θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
2: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
21: Η υπόθεση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός δύο φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
2: Γρήγορη. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση. Οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη ανάμεσα στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Αιγαλίας?
23: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 67χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφό του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία. Λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
2: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ και τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία, να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
2: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, πραγματικά περιμένουν όλοι οι φίλαθροι την έναρξη του Μουντιάλ. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη, για το πρώτο σφύριγμα στην πρώτη σέντρα, που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλαθροι από τη δημόσια τηλεόραση. Είναι όλα έτοιμα. Καλό μεσημέρι.
4: Φαντάζομαι έτσι. Ξαναλέω γιατί δεν είμαι εκεί. Είναι μετρά με τις
2: τι μαθαίνει, τι ακού, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττει.
4: Φαντάζομαι, γιατί όπω είναι οι φαντάροι που μετράνε τη μέρα που θα απολυθούν, κάπω έτσι και οι ποδοσφαιρόφιλοι μετράνε να έρθει η Πέμπτη το βράδυ. Μιλάμε για ένα τεράστιο μουντιάλ, έτσι με διαφορά το μεγαλύτερο μουντιάλ στην ιστορία του, με 48 ομάδες. Από 11 Ιουνίου, Πέμπτη βράδυ, μέχρι 19 Ιουλίου θα έχει συνεχώς ποδόσφαιρο, να εξαιρέσει που τελευταίες ημέρες με τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα, θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα, τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά, δηλαδή περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί, δηλαδή πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ, υπήρχαν προβληματάκια, λύθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, πρέπει να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων. Οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην ιστορική επικαιρότητα. Χτες ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92 για τον μπάσκετ. Έκανε το 2-1. Οπότε Τετάρτη βράδυ στο ΆΚΑ μεταφέρεται η σειρά. Να δούμε αν θα υπάρχει 2-2 ή τρίτη νίκη του Ολυμπιακού και πρωτάθλημα.
2: Περιμένουμε λοιπόν. Πάντως για το Μουντιάλ, όλα τα βλέμματα στραμμένα εδώ στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και από την τηλεόραση βεβαίως, αλλά και από το ραδιόφωνο και από εδώ από το Air News Radio 105,8. Θα έχουμε 4 ενότητες, 4 ένθετα κάθε μέρα, καθημερινά για να ενημερώνουμε το πρωί, το μεσημέρι εδώ στο μαγκαζίνο μας στις 3:10, το βράδυ στο απογεννητικό μαγκαζίνο με το Θάνο Σιαφάκα και βεβαίως το βράδυ στην εκπομπή που ξεκίνησε εδώ στο σταθμό μας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλή μας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τώρα τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
5: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6, μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρετικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
6: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέα, της παράδοσης και της παρέας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην παρέα μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας, τη μεσημεριανή μας μετάδοση και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, σήμερα με την Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα μαζί.

Θανάσης Βασιλόπουλος εδώ στο Κλαρίνο μαζί με την Ατασία Βέρα στο τραγούδι, το Γιώργο Κόρο στο βιολί, τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο, τον Μάνθο Σταυρόπουλο στον τέφι και τον Νίκο Καρατάση στο σαντούρι και τον Μιχάλη Κλαπάκη στην ταρμπούκα. Σε αυτή την ηχογράφηση από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας από τη Ρούμελη, μια βλάχα, μια παλιόβλαχα, και λέω να επιστρέψουμε λίγο ξανά στο Μοριά. Ακούσαμε ήδη σήμερα το Χρήστο Πανούτσο στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πάμε σε μια άλλη ηχογράφηση με μωραΐτικα τραγούδια που έγινε την περίοδο 1961 έως 1963. Δεν έχουμε την ακριβή ημερομηνία εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και την καταγραφή έκανε ο δάσκαλος εθνικής μας μουσικής Σίμων Καράς, με τον Αγγελή Θεμιστοκλή στο βιολί, τον Κώστο Κοντογιώργο στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Μπενέτο στο σαντούρι και τον Βασίλη Χαρίση στο λαούτο. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος, όπως σας είπα, σε ρυθμό καλαματιανό, ένα τραγούδι της αγάπης, «Πού σου να πουλάκι μου».

Σε εμάς τα λέει, αλλά ποιος τα ακούει. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, αυτό το κλέφτικο και ιστορικό τραγούδι που μας έρχεται από την περιοχή της Ελίτσανης, τραγούδισε ο Γιάννης Μαρούδας. Ανέβα Μήτρομ στο βουνό, κατάκουρφα στη ράχη, πάρε το μάτι του αετού και του λαφιού το πόδι και την αγρύπνια του λαγού. Και στήσε καραούλι, και αν δεις τους Τούρκους Μήτρομ να έρχονται, και αν δεις τους Αρβανίτες, φύριξε Μήτρομ δύο φορές. Και ρίξε και δύο ντουφέκια να συναχτεί τα σκέρι μας. Με την αφιέρωση αυτό το υπέροχο CD, ένα βιβλίο, ψηφιακός δίσκος διπλός, με στοιχεία, με παρτιτούρες, στους ελιτσιανώτες αφιερωμένο, προγόνους μας, μακρινούς και κοντινούς, που έζησαν και έδρασαν αιώνες σε τούτη την όμορφη, γαλήνια και ευλογημένη γωνιά της Θεσσαλικής γης. Ένα μέρος απλωμένο ευλαβικά στην αγκαλιά του γεροκισά μου. Λοιπόν, και αφιερωμένο φυσικά και στους νέους για να θυμούνται τις ρίζες τους. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από τη Θεσσαλία επίσης, από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακούσουμε τον Ανδρέα Χαρμαλιά στο κλαρίνο, στο σκοπό της παλιάς Ιτιάς.

εξαιρετική προπολεμική ηχογράφηση από τον Αλέκο Ζούμπα στον οργανικό σκοπό της Ηπείρου, Σέλφος. Και πριν από αυτό να σας πω ότι συνόδευσαν τον Ανδρέα Χαρμαλιά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και η Σοφία Τσιμπούκη στο ντέφι, από ηχογράφηση με θεσσαλικά τραγούδια εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, και μια ηχογράφηση που ψηφιοποιήσαμε ειδικά για την εκπομπή μας τα ξωδικά της παράδοσης, όπως και η επόμενη που επίσης δεν την έχετε ξανακούσει. Ακούσαμε χθες δύο τραγούδια από αυτή την ηχογράφηση, θα ακούσουμε άλλο ένα σήμερα, ένα γαμήλιο που μας έρχεται από την Λέρο, Κατέβα κυρία Παναγιά, δωδεκανησιακά τραγούδια με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου, στο βιολί ο Βασίλης Καραντάνης, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο, τραγουδά όπως σας είπα η Δικαία Χατζηδάκη.

Κατέβα κυρά Παναγιά, ένα γαμήλιο τραγούδι της Λέρου. Εδώ το ακούσαμε με όλους τους στίχους. Συνήθως το κόβουν αυτό το τραγούδι. Ακούμε ελάχιστους από τους στίχους. Εδώ η Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου μας το τραγούδισε εκπληκτικά σε αυτή την ηχογράφηση με σπουδαίους οργανοπαίχτες. Στο αρχείο μας υπάρχει και αυτή η εκτέλεση. Και πάμε σε ένα ακόμα αιγιοπελαγίτικο. Θα το ακούσουμε σε μια ηχογράφηση του 1929 με τον Αντώνη Νταλκά. Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί.

Κλεάρχος Κορκόβελος εδώ στο κλείσιμο αυτού του ταμπαχανιώτικου Μανέ που μας τραγούδησε πανέμορφα η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία από ηχογράφηση των Ξωτικών της Παράδοσης και μια παράσταση που ηχογραφήσαμε με τίτλο «Ανάμνηση Σμύρνης». Και κάπως έτσι έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας ότι το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία έγινε ο καταλύτης για να αλλάξει το κράτος, ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών εάν το κράτος μπορεί πράγματι να αλλάξει. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια εστία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα. Γεννήθηκε από μια διαφορετική ιδέα ότι επιτέλους το κράτος πρέπει να προσαρμόζεται εκείνο στον πολίτη, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ίδια εκδήλωση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγυαλίας με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχτεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεσμπολά κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να υποφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα από τις 12 Ιουνίου. Στοιχεία για τη μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Θάνος Πλεύρης. Όπως είπε, το πρώτο πεντάμηνο του 2026 κινείται με μείωση στις ροές κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχει μεταναστευτική πίεση, όπως τόνισε ο υπουργός, λέγοντας ότι το πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Θανατηφόρο παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 22χρονος παρέσυρε υπό συνθήκες που ερευνώνται την ηλικιωμένη την ώρα που διέσχιζε κάθετα το οδόστρωμα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ήθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Δυτικής Υπηρετικής Χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους, και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
0: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα. Κάτω από την πέτρα. Μέσα στις στοές. Στις πιο αντίξωες συνθήκες. Γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
0: Αντισυμβατική. Απόλυτη. Καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες. Τι θα πει ο κόσμος?
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
0: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
1: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
5: Σε αυτή την ζωή, κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
0: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα.
6: Προτάσεις αγοράς. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έφτασε η ώρα της εκπομπής μας. Ο Δεσονήρων λοιπόν ο τίτλος. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Βόλου. Παναγιώτης Καλός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και να σας πω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου, που εκπέμπει στους 100,7 και στους 101,2 στα FM. Και επίσης μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή και το σταθμό πληκτρολογώντας ertecho.gr και μπαίνοντας περιφερειακή σταθμή και σταματώντας στην ΕΡΤ Βόλου για να ακούσετε την τρέχουσα εκπομπή ή και κάποιες παλαιότερες. Το τηλέφωνο της εκπομπής και της επικοινωνίας μας είναι το 2421-026-221. Νομίζω ότι από χθες έχει μπει για καλά το καλοκαίρι, παρόλο που μας τα χάλασε λίγο, αλλά η ζέστη είναι υψηλή για την εποχή. Καλοκαίρι, καλοκαίρι. Και ξέρετε, ψάχνοντας στο μυαλό μου αλλά και στα στοιχεία που τόσα χρόνια έχω, νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι, ελληνικό τραγούδι, που να περιγράφει το καλοκαίρι σαν και αυτό.

Σκεφτόμουν τόση ώρα ακούγοντας τους στίχους του τραγουδιού του Δίνη Σαββόπουλου το καλοκαίρι από το κούρημα του 1989. Να είσαι τώρα, λέει, ξέρω εγώ, στη Σκωτία, πάνω στην Νορβηγία, πιο βόρεια, να βρέχει, να έχει ομίχλη και εσύ να ακούς το καλοκαίρι που να περιγράφει κατά γράμμα ό,τι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό το τραγούδι είναι ο καθρέφτης πραγματικά τόσα χρόνια από το 89 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να το αντικαταστήσει ή να προσθέσει ή να αφαιρέσει κάτι. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι το οποίο αφορά και την περιοχή μας είναι αυτό το τραγούδι με τίτλο «Στον Παγαστικό» από τους σημερινούς κολυμβητές. 1981, από τον ομότιτλο δίσκο των Χειμερινών Κολυμβητών, τότε ο Αργύρης Μπακιτζής είχε περάσει ένα φεγγάρι εδώ πάνω από τα εφές του Πηλίου, από τη μονάδα αεροπορίας, και κοιτούσε λοιπόν τον Παγαστικό, όπως έχει ομολογήσει ο ίδιος, και έγραψε αυτό το πραγματικά αριστουργηματικό τραγούδι, το οποίο αυτή η φωνή, η πραγματικά ιδιαίτερη, η οποία ήρθε παρόδο να σας πω ότι κλείσαν τα 45 χρόνια, έτσι, αυτή η παρέα, οι τύποι απίστευτοι, η παιδική χαρά των Χειμερινών Κολυμβητών με ελάχιστες ανασυνθέσεις στην πολυετή πορεία τους, η Rolling Stone της Ελλάδος, αν το δείτε με έναν τρόπο, εντάξει. Εδώ λοιπόν ας ακούσουμε το τραγούδι.

Στο Παγασιτικό λοιπόν, με τη φωνή του Αργύρη Μπακετζή και των Χειμερινών Κολυβητών, όπως είπα και πριν, από τον ομότιτλο δίσκο του 1981. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι δεν υπάρχει νησί και νησάκι, δεν υπάρχει τόπος θαλασσινός που να μην έχει και ένα τραγούδι που να το ακολουθεί, ειδικά στα παραδοσιακά τραγούδια. Δεν υπάρχει, πιστέψτε με. Ένα από αυτά τα πραγματικά ωραία νησιά και πολύ ιδιαίτερα, το θυμάμαι με πολύ ωραίες εικόνες στο μυαλό μου, είναι η Αμοργός. Εδώ ο Λεωνίδας Μπαλάφας από το δίσκο «Ένα αλλιώτικο πρωί» του 2020 θα μας μιλήσει για την Αμοργό.

Αμόργος λοιπόν, τι ωραίο νησί πραγματικά. Αυτό σχολιάζα με το ράγμα του Παναγιώτη τον Καλό που είναι στην Οικοληψία. Ο Παναγιώτης μου είχε κάτι ωραίο, ότι ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες του Λεωνίδα Παλάφα και ήταν πραγματικά εξαιρετικές οι οδηγίες. Λοιπόν, από το δίσκο «Ένα λιωτικό πρωί» λοιπόν, και χθες διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο κειμενάκι που θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Το κείμενο το έχει γράψει η Μαρία Μανθουδάκη, που είναι πολιτική επιστήμονας και τραγουδοποιός. Έχει τίτλο «Βουτάμε ξανά» και γράφηκε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Ο Ιούνιος, λέει η Μαρία Μαθηδάκη, πάντα μου θύμιζε εκείνο τον τύπο που σου χρωστάει λεφτά, αλλά μπαίνει στο σπίτι σου άνετος και χαμογελαστός. Ανοίγει πόρτες, πατζούρια, παράθυρα, ανεβάζει τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι του σαλονιού και κάνει πως δεν ξέρει τίποτα. Έρχεται με σαγιονάρες, αλλά τις σώμους. Καρπούζι κομμένο πρόχειρα. Το ακουμπάει στον οροχήτη και σου λέει «Έλα, κάνε πως δεν θυμάσαι». Και εμείς, πρόθυμοι, πάντα σε τέτοιες προκλήσεις ξεχνάμε. Τα καλοκαίρια, άλλωστε, είναι για να φτιάχνεις αναμνήσεις, όχι για να τις αναπολύσεις. Λογαριασμούς, ήττες, εξετάσεις, τα βάζουμε όλα μέσα σε μια αδιάβροχη τσάντα κάτω από την πετσέτα και κατεβαίνουμε προς τη θάλασσα. Λες και πάμε να δώσουμε τον χειμώνα ενέχειρο. Και ας ξέρουμε πως ο χειμώνας θα είναι πάντα πίσω και μπροστά μας. Κάθεται ήσυχο στο βάθος, σαν το σοβαρό συγγενή στο οικογενειακό τραπέζι που περιμένει να τελειώσουν τα γέλια για να αρχίσει τις σοβαρές συζητήσεις που κρατάνε περισσότερο από όσο αντέχεις. Καθώς γράφω αυτές τις αράδες, θυμήθηκα έναν άνθρωπο που είχα γνωρίσει πριν από κάποια καλοκαίρια στο νησί μου. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Ίσως γιατί δεν μου το είπε ποτέ. Ίσως γιατί κάποια ονόματα είναι καταδικασμένα να ξεχαστούν πίσω από τις ιστορίες των ανθρώπων στους οποίες ανήκουν. Ήταν γύρω στα 70. Φορούσε κάθε απόγευμα το ίδιο γαλάζιο πουκάμισο. Τόσο ξεθοριασμένο που έμοιαζε να το έχει δανειστεί από τον ουρανό. Καθόταν στο τελευταίο τραπέζι του μαγαζιού, όχι σε εκείνο με θέα τη θάλασσα, στο άλλο, το πιο τίμιο, που βλέπει τον δρόμο, τα μηχανάκια, τα παιδιά που τρέχουν με παγωτά που σταλούν στα χέρια τους. Κάθε μέρα παρέγγελνε ένα ούζο με δύο ποτήρια. Το δεύτερο έμενε άδειο. Ο καφετζής δεν ρωτούσε. Υπάρχουν καφετζίδες που ξέρουν πολύ περισσότερα από ψυχολόγους και ας μιλάνε λιγότερο. Μια φορά έτυχε να κάτσω στο διπλανό τραπέζι. Μου είπε πως ερχόταν εκεί με τη γυναίκα του 40 χρόνια. Κάθε καλοκαίρι. Πάντα στο ίδιο δωμάτιο. Πάντα με τον ίδιο καυγά την πρώτη μέρα. Επειδή εκείνος ήθελε να ανοίγει τη βαλίτσα αμέσως και εκείνη φώναζε. «Άστη λίγο, να καταλάβουμε πρώτα πως φτάσαμε». Είχε πεθάνει 3 χρόνια πριν. Και εκείνος συνέχισε να έρχεται. «Για να τη θυμάστε», το ρώτησε αφελώς. «Όχι», μου είπε. «Τη θυμάμαι και στο σούπερ μάρκετ. Εδώ έρχομαι για να την αφήνω λίγο ελεύθερη». Δεν κατάλαβα τότε. Ή έκανα πως δεν κατάλαβα, που είναι η πιο βολική μορφή άγνοιας. Σηκώθηκε, πλήρωσε και πριν φύγει έχισε λίγο ούζο στο άδειο ποτήρι. Όχι πολύ, μια γουλιά. Αυτός είναι ο Ιούνιος. Ένα δεύτερο ποτήρι στο τραπέζι. Τα καινούργια μαγιό στις τσάντες. Τα σώματα που έχουμε, όχι τα σώματα που θυμόμαστε. Τα σημάδια, τα κιλά, οι απώλειες, οι μικρές μας διαψεύσεις. Ο ήλιος που δεν ενδιαφέρεται να μας παρηγορήσει. Μόνο να ρίξει λίγο φως σε όσα προσπαθούμε να κρύψουμε. Και αυτό, ακόμη και αν είναι καμιά φορά σκληρότερο, τελικά γίνεται λυτρωτικό. Αυτός ο μήνας λοιπόν ας μας βρει με αλάτι στα χείλη και μια μικρή γουλιά φωτός φυλαγμένη στο στόμα. Για όποιον λείπει, για όποιον έρχεται, για όσους επιμένουν να λένε «Βουτάμε ξανά» και ας είναι ακόμη Ιούνιος.

Η πιο όμορφη λοιπόν θάλασσα, Θάνος Μικρούτσικος, γράφει τη μουσική. Ναζίμ Χικμέτ, αυτός ο πολύ ευαίσθητος Τούρκος ποιητής. Μια μεγάλη μορφή ήταν ο Ναζίμ Χικμέτ στα τουρκικά γράμματα, αλλά και στα παγκόσμια γράμματα θαρώ. Από το δίσκο Πολιτικά Τραγούδια του 1975, σε μια εξαιρετική πραγματικά και πολύ ευαίσθητη ερμηνεία της Μαρίας Δημητριάδη. Λοιπόν, 4:37 δείχνει το ρολόι του σταθμού. Να πω ότι είστε συντονισμένοι στην Ερτβόλου, Ερτβόλου που εκπέμπει σε 100,7 και σε 101,2 στα FM, και επίσης πληκτρολογώντας το erteco.gr και πηγαίνοντας περιφερειακή σταθμή και σταματώντας στην Ερτβόλου. Απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Καλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας το 2421-026-221. Και από την πιο όμορφη θάλασσα πάμε πάλι σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, σε στίχους όμως του Νίκου Καβαδία, του θαλασσινού ποιητή, και στο περίφημο Καραντί. Live εδώ από τη Σφεντόνα.

Ο Θάνος Μικρούτσικος πραγματικά όσα τραγούδια έχει ερμηνεύσει στην πορεία του, τα ερμηνεύει με ένα πραγματικά μοναδικό τρόπο. Μπορεί η φωνή του να μην δέχεται υψηλές αξιολογήσεις, αλλά το πάθος που τον διακρίνει στέλνει τα τραγούδια σε μια άλλη διάσταση. Το Καραντήλ λοιπόν από το δίσκο εδώ, Σφεντόνα Live λέγεται ο δίσκος, που ηχογραφήθηκε το 1999-2000, και εκεί μέσα ο Θάνος Μικρούτσικος έχει τραγουδήσει αρκετά τραγούδια. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θαλασσινό τραγούδι. Ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τίτλος «Σε βάχο θαλασσινός». Αυτό το τραγούδι από τότε που το άκουσα, από το 1970, δεν έπεσα ποτέ, για κάποιο λόγο ανεξήγητο όμως, να νιώθω ότι αυτό το τραγούδι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το έγραψε ακριβώς για να περιγράψει τη ζωή του Μάνου Λοΐζου. Και η ερμηνεία του πραγματικά είναι σαν να έχει εγκλωποθεί απολύτως και να έχει μπει σε αυτό το ρόλο του Σεβάκου Θαλασσινού. Αυτό το τραγούδι, επιτρέψτε να το στείλω σε δύο πολύ αγαπημένα παιδιά, στον Κώστα και στη Διονυσία που μας ακούνε από το Γαλαξίδι, μαζί με την καλησπέρα και την αγάπη μου, και πάμε να ακούσουμε αυτή την περίφημη ερμηνεία.

Saracini και Βενετζάνι πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το Καπτά Γιάννη.

στου μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και ματωνάγιο.

Σεβάχ λοιπόν ο Θαλασσινός, μάλλον Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος, μόνος Λοΐζος πέρα από τη μουσική του ερμήνευσε κιόλας και είναι από τις περίφημες θαλασσογραφίες του 1970. Να πω εδώ για την ιστορία το εξής. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος υπήρξε ο πνευματικός εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε πατέρας, φίλος, αδερφός, τα πάντα όμως για τον Μάνο Λοΐζο. Δεν ξέρω ειλικρινά, αυτά τα κουβεντιάζουμε η παραγωγή και διαβάζοντας και σχολιάζοντας και διασταυρώνοντας στοιχεία, τι θα ήταν ο Μάνος Λοΐζος αν δεν είχε συναντήσει στη ζωή του τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και για την ιστορία λοιπόν θα σας πω και κάτι ακόμη. Όταν κάποτε πριν πάρα πολλά χρόνια κατέβηκα στην Κερατέα Αττικής, είχε φύγει λίγα χρόνια πριν ο Μάνος Λοΐζος, εκεί λοιπόν γνώρισε τον άλλον επιστήδιο φίλο του, ένας ράφτης στο επάγγελμα που ζούσε στην Κερατέα Αττικής, που σκεφτείτε ότι κατήχε όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Μάνου Λοΐζου. Από αυτόν λοιπόν έμαθα τις υπόλοιπες ιστορίες που θα τις πούμε κάποια άλλη φορά, αλλά θέλω να πω λοιπόν πως μερικά πράγματα πρέπει να μεταφέρονται για ιστορικούς λόγους, αλλά και να δείξουμε τι ρόλο παίζουν κάποιες ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες. Πάμε λοιπόν τώρα σε ένα άλλο τραγούδι από μια παρέα από την Go. Να πω για την ιστορία επίσης πάλι ότι όλες οι ηχογραφήσεις των παιδιών αυτών γινόταν στο κτίριο της Ιερέας Μητρόπολης της Go. Με ποιον ηχολήπτη παρακαλώ, ποιος έκανε την ηχολήψια στα υπόγεια μάλιστα της Αρχιεπισκοπής της Go? Ο Νικόλας Παπάζογλου. Κατέβαινε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη κάθε φορά που συμφωνούσαν και έκανε όλες τις ηχοληψίες και το mastering για τις μικρές περιπλανήσεις. Εδώ λοιπόν από τον δίσκο τον ομώνυμο «Οι μικρές περιπλανήσεις» του 1992, αυτά παιδιά από την Go, θα μας τραγουδήσουν τους πειρατές του Χάι Αλντίν. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Λεωνίδας Κουλίτσης μαζί με τον Νίκο Αρμπιλιά. Αυτό το τραγουδάκι θα πάει στον πιο σκληρό κριτικό των εκπομπών μου, αλλά και επιστήθιο φίλο μου και έναν διαβολικό γνώση της μουσικής όλων των ειδών, το φίλο μου το Μιχάλη από τη Δράμα.

Οι πειρατές λοιπόν του Higher Aldin από τις Μικρές Περιπλανήσεις, ένα τραγούδι που έγραψε ο Λίνας Κουλίτσης και ο Νίκος Αρμπιλιάς. Αυτή την παρέα τη γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν είχαν έρθει για κάποιες εκδηλώσεις στη Δράμα, τα περίφημα μοτοπουγαστικά που έκανε ένας επιστήθιος φίλος, έτσι, ο Λάκης Μουραδίδης μαζί με την Ατάσα την Αμπατζή. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν κάνανε για χρόνια εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου της Δράμας και αυτά τα παιδιά πραγματικά μου κάνανε με τεράστια εντύπωση. Μια πολύ ζωντανή παρέα, μέρα νύχτα, στις κουβέντες, τα ποίηματα, στα τραγούδια, στις μουσικές. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία μαζί τους. Και από τους πειρατές του Higher Deal πάμε σε ένα τραγούδι, πραγματικά ονειρικό τραγούδι. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε, το έχει γράψει τους στίχους ο Οδυσσέας Ελίτης, το ποίημα αν θέλετε, όχι τους στίχους. Λοιπόν, το έχει μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης, το έχει ερμηνεύσει η Ντόρα Γιανακοπούλου, η μετέπειτα μεγάλη επίσης συγγραφέας και εξαιρετική ερμηνεύτρια, και ο τίτλος είναι «Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα» από τις Μικρές Κυκλάδες του 1963.

Γλυκίδαδη λοιπόν η φωνή της Ντόρας Γιαννακοπούλου και πραγματικά εξαιρετική. Μίξη Θεοδωράκης, Οδυσσέας Αλίτης και ο Κύμπος έμπαινε στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν σε ένα εμβληματικό τραγούδι πραγματικά που όποτε το παίζει ζωντανά ο Θανάσης Παπακοσταντίνου γίνεται ο χαμός. Είναι η περίφημη Τράτα, ένα ονειρικό τραγούδι λοιπόν από το δίσκο Στην Ανδρομέδα και στη Γη του 1993. Και αυτή η Τράτα λοιπόν να μας οδηγήσει στους ουρανούς και στις θάλασσες που ονειρεύεται ο Θανάσης.

Να λοιπόν, που φτάσαμε και στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Είναι το τραγούδι «Σαν το βαρκάκι» του Κασιώτη και Σαρακίκη από τη Γαλάζια Ερημιά του 2018. Με αυτό λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα σας πω ότι την Πέμπτη 4 με 5 ο Γιάννης Κατσινάρης στο Ξεφυλίδρο στο Πεντάγραμμο και Παρασκευή 4 με 5 ο αγαπημένος Γιώργος Μακρής στο Ασκαρδαμιχτή και Αντάμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, ένα πολύ μεγαλύτερο στον Παναγιώτη τον Καλό. Ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια σας, σας ευχαριστώ.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και σχεδόν μία ώρα. Η φωτιά στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης που καίει δασική έκταση και συγκεκριμένα πουρνάρια μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 56 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τρία πεζοπόρα τμήματα, το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεαπόλεως, Σικεών και οι δύο υδροφόρες του, όπως και 13 οχήματα της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο δρόμο προς το Φίληρο, ενώ δυνάμεις της τροχέας ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είπε νωρίτερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΟ ο αντιδήμαρχος Νεαπόλεως Σικεών Ιωάννης Ζαρίφης. Την οριστική κατάργηση των δύο δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με τους φίλους του. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πώς μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας με θύματα μία 54χρονη μάνα και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα δύο θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολάχ κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να επωφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Σε νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά αιθρίως θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
1: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.

Δρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

weather girl.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υποβροχή, λευκός καπνός και από τις ρήψεις αεροσκαφών και ελικοπτέρου της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι Θεσσαλονίκοι για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ Φέδωνα, τον Μόσογλου, ο οποίος μπορεί να μας πει ποια είναι η εικόνα τώρα, την ώρα που μιλάμε. Φέδωνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικά τα νέα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Η κατάσβεση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες επιχειρούν στα τελευταία σημεία στη δασική περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 4, ανάμεσα ουσιαστικά στους οικισμούς Πεύκα και Φίληρο. Πολύ μεγάλη η συνδρομή της πυροσβεστικής, 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα. Είχαμε νωρίτερα και ρήψεις από αέρος, 2 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Έχουν σταματήσει οι ρήψεις εδώ και περίπου 20 λεπτά στο σημείο και όπως ξαναείπα, μιλάμε για μια κατάσβεση που ολοκληρώνεται βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή και της ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία τώρα.
1: Κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη φωτιά σε εκείνο το σημείο, για όσους μας ακούνε και βρισκόνται στο πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης και ανησυχούν.
2: Ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας. Υπήρξε συναγερμός το 112. Όλα ωστόσο βαίνουν καλό στο σημείο. Και να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Κωνσταντινούπολης. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι η κατάσταση βελτιώνεται μεν, αλλά υφίσταται ακόμη το πρόβλημα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο. Βρίσκεται στο σημείο βέβαια και η τροχέα για να μπορεί να δίνει την κίνηση την κάθε κατεύθυνση που θέλει, προκειμένου να μην υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση χιλιόμετρων. Νωρίτερα η ουρά έφτανε μέχρι και το 1 χιλιόμετρο. Ωστόσο, αυτό γίνεται και για λόγους ασφαλείας, να μην πλησιάσουν τα αυτοκίνητα πολύ κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά να μπορούν να προσεγγίζουν και όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.
1: Οπότε, όσοι μας ακούν, μπορούν να αποφύγουν αυτή τη στιγμή τη διαδρομή από Πεύκα προς Φίληρο και αντίστροφα, για να μην ταλαιπωρηθούν και να διευκολύνουν και το έργο των αρχών. Ισχυρό crash test για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους Θεσσαλονικείς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Θεός θα μαζί μας. Άνοιξαν για λίγο και οι ουρανοί στο σημείο.
2: Φαίνεται ότι άνοιξαν και οι ουρανοί για λίγο στο σημείο. Ψυχάλιζε κυρίως. Δεν είδαμε βροχόπτωση έντονη. Ωστόσο, αυτές οι ψυχάλες βοήθησαν κιόλας από πλευράς τους προκειμένου να έχουμε μια ταχύτερη κατάσβεση. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχε και ισχυρός άνεμος, το οποίο ήταν πολύ θετικό. Θα είχαμε άλλη συζήτηση αν οι άνεμοι που έπνιαν την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν πολύ δυνατότεροι.
1: Τέλος, όλα καλά θα πω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, Φέδωνα, το Μόσογλου. Στους τίτλους της επικαιρότητας τώρα, στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο, εξετάζεται αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τέλος, τα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τέλος, τη διαφθορά με τα διπλώματα με 6 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών άδεια οδήγησης χωρίς ενδιάμεσους και κάμερες στις εξετάσεις. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με φίλους του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φιλιρό. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύθηκε τον γιατρό. Μετά από επιβλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Καταδίωξη στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλυσε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Σε έρευνα στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάναβη, ξύφος, τρισουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και 7.100 ευρώ. Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών με στόχο την επιτάχυνση εκδίκασης 36.500 εκκρεμών υποθέσεων. Η πλατφόρμα που θεσμοθετήθηκε με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εγγράφων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος για τους διαδίκους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι οι υποθέσεις θα εκδικαστούν έως το 2029, 10 χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. 11 Έλληνες βρίσκονται στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, με εργασίες από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ. 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά είναι στους 1.000 καλύτερους του κόσμου. 4 από αυτούς είναι γιατροί, 2 χημικοί, 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Η κατάταξη βασίζεται στην κατάταξη του research.com. Θαλασσίο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι 2 στρατιωτικοί είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριφής του ελικοπτέρου. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.380 μονάδες για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλησίασε σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Ειδικότερα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,41%. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φίληρο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν οι εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Συνειδιάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια θα το διερευνήσουμε, απαντάει η Κομισιόν. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλησε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία, 3 τραυματίες, υποκράτηση 14χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΠΚΑ Θεσσαλονίκης που έκαψε πουρνάρια. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο παραμένει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από ντρόν και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο όπου γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Καταδικάστηκε χειρουργός Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή 3 ετών φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε τον γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Τραγωδία στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν 2 μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φέρεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Έναν Σουδανό υπήκοο περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βία επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με βροχές τα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 19 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7:30.
2: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από ενδιαφέρον και από πραγματική αγάπη αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο πάντα ρωτάω γονιούς, συγγενείς και φίλους για την πρόοδο των παιδιών τους, για την πορεία τους στις εξετάσεις, είτε τις προαγωγικές είτε τις πανελλαδικές. Και εκεί που πραγματικά σηκώνεται τρίχα κάγκελο είναι σε εκείνο το φοβερό, πά το παιδί μου με τα θεωρητικά δεν τα καταφέρνει καθόλου, ειδικά εκείνο το κομμάτι με τη γλώσσα ή την ιστορία, σκέτη παπαγαλία. Αν δεν υπάρχει μαθηματική απόδειξη, δεν τα φέρνει βόλτα. Πρέπει να ζεις πίσω από τον ήλιο για να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια και απόδειξη στη γλώσσα, αλλά και στην ιστορία. Το ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνούσα μαζί σας σε πάρα μα πάρα πολλά σημεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη στο κατά πόσο έχουμε μάθει την κάθε νέα γενιά, γιατί και εμείς νέα γενιά υπήρξαμε κάποτε, και όταν λέω νέα εννοώ μαθητιώσα, έτσι, γιατί νέοι είμαστε πάντοτε στην καρδιά μας, για το πώς την μάθαμε να σκέπτεται, ποια είναι η κριτική αντίληψη των πραγμάτων, ποια πρέπει να είναι τα βήματα τα οποία κάνουμε προσπαθώντας να βρούμε τους αρχικούς χρόνους του λίμματος Λίο ή προσπαθώντας να φτάσουμε σε μία εξέγερση. Όλα παζλ είναι, και τα παζλ είναι το πρώτο μαθηματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος Θάνατος, ή αλλιώς η Πανούκλα, θα φτάσει στη Γαλλία το χειμώνα του 1348. Και η χώρα ουδέποτε είχε δει τέτοιο χτυκιό. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 60% μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο της απώλειας του μισού πληθυσμού μιας χώρας, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ? Ο εκατονταετής πόλεμος, να σκεφτείτε, που είχε ξεσπάσει 10 χρόνια νωρίτερα, σταμάτησε έστω και για λίγο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Πανούκλας ήταν ακόμη πιο βαθιές. Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα ήταν ότι μείωσε στο μισό τη φορολογική βάση. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς και οι άρχοντες έπαιρναν τα χρήματά τους από τους εργάτες και τους αγρότες, αλλά τώρα πια δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ψυχές για να πληρώσουν φόρο. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σκεφτεί ότι ναι, ο πληθυσμός μειώθηκε, αλλά οι φυσικοί πόροι αυξήθηκαν. Με λίγα λόγια, μετά το τέλος της χολέρας, εργάτες και

Τις αγορές γης εξακολουθούσαν να λειτουργούν με τρόπο που ευνοούσε την ιδιοκτησία των ευγενών έναντι της ιδιοκτησίας των κοινών θνητών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, γράφει μετά το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Θα ήταν κρίμα να έχει γίνει αναφορά στο μεγάλο μαύρο θάνατο του 1348 και να μην σταθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συγκρότημα, ιταλικό συγκρότημα, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70, τους Μεταμόρφωση, οι οποίοι ουσιαστικά τι έκαναν. Από εκείνα τα χρόνια πήραν πάρα πολύ μεγάλα έργα του Βοκάκιου, του Πετράρκα, του Ντάντε Αλιγκέρι και πολλών άλλων και μελοποίησαν τους στίχους. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν η κόλαση του Δάντη, ένα απόσπασμα από την κόλαση του Δάντη στην δουλειά αυτή του 1973 της μπάντας Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα το κομμάτι των Λουσουριώζη, δηλαδή πώς βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν και πώς περνούν τη ζωή τους όλοι αυτοί που επένδυσαν στο Λούσο στα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος

Με τον οποίο ο πόλεμος που επρόκειτο να γίνει εκατονταετίες επηρέασε τον λαό της Γαλλίας, ήταν η βία που βίωνε ο Γάλλος πολίτης. Ως επιτοπλίστων, ο πόλεμος στο Μεσαίωνα δεν διεξαγόταν με τη μορφή μαχών μεταξύ αντιπάλων στρατών. Πήρε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή επιδρομών στην Ήπεθρο εναντίον αμάχων. Πάρα πολλοί Γάλλοι γρότες υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου εκείνου ως πολίτες, αρχικά. Αλλά πολύ γρήγορα θα ερχόταν και η σειρά τους να λειτουργήσουν ως θύτες, διότι ήθελες δεν ήθελες, ήταν τέτοια η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, που αργά ή γρήγορα θα σε καλούσαν να φορέσεις στολή και να τρέχεις στα πεδία των μαχών. Στολή να την κάνει ο Θεός για έναν χωρικό. Μια σπάθα σου δίνανε, άλογο ούτε να το σκεφτώσουν. Ήταν υπόθεση μόνο των υποτών. Η μοίρα για τους Ζακ ήταν προδιαγεγραμμένη. Ποιοι ήταν οι Ζακ, θα με ρωτήσετε. Ήταν όλοι χωρικοί. Δεν πάνε να σε έλεγαν Ανρί, Φιλίπ, Φρανσουά. Για τους ευγενείς φεουδάρχες ήσουν ο Ζακ, ο Ιάκωβες δηλαδή, καθώς έτσι αποκαλούσαν οι άρχοντες τους ανθρώπους της γης. Υπήρχε βέβαια και κάτι πολύ χειρότερο, να σε αποκαλούσαν Ζακ Μπονούν, δηλαδή κάτι σαν χαζό Ιάκωβο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τους έφτανε η φτώχεια τους ανθρώπους, είχαν και τους από πάνω να τους κοροϊδεύουν. Φτώχεια, βέβαια. Η φτώχεια στον ύστερο Μεσαίωνα είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις. Κατά τη μέση περίοδο συντελέστηκαν οικονομικές αλλαγές, όπως η δημογραφική αύξηση, η οποία ωστόσο υποδιαιρούσε τους αγροτικούς κλήρους τόσο πολύ, με αποτέλεσμα οι φτωχοί να γίνονται όλο και φτωχότεροι. Παράλληλα, οι συνεχείς ιτωδίες επιδείνωναν το πρόβλημα σε βαθμό που, σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια, σχεδόν οι πάντες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Στα εκκλησιαστικά έγγραφα της εποχής αναγράφονται συχνά νουθεσίες για αρρωγή προς τους φτωχούς. Στις πόλεις η εξαθλίωση είχε γίνει μείζον πρόβλημα και οι σωζόμενες πηγές παραθέτουν ποσοτικά στοιχεία τα οποία δίνουν στους μελετητές του σήμερα τη δυνατότητα να υπολογίσουν την έκτασή της. Το 1/3 του πληθυσμού των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων βρισκόταν στα όρια της επιβίωσης, ενώ σε πολλές πόλεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 50%. Το πρόβλημα γινόταν ακόμη πιο σύνθετο λόγω των ανειδίκευτων εργατών της Ήπεθρου, οι οποίοι εγκατέλειπαν την Ήπεθρο για να εγκατασταθούν και αυτοί στις πόλεις. Υπήρχαν δύο κατηγορίες φτωχών: οι φτωχοί που είχαν σταθερή εργασία και οι ευκαιριακά απασχολούμενοι φτωχοί. Η πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτοί που είχαν σταθερή εργασία, αναδύθηκε μέσα από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την γενική αποδιοργάνωση του ύστερου Μεσαίωνα. Οι διακυμάνσεις των τιμών έπαιρναν εξωφρενικές διαστάσεις στις πόλεις και παράλληλα οι συντεχνίες έκλειναν, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να στενεύει και οι ευκαιριακά εργαζόμενοι να μην μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φοβερή φάρσα η ιστορία, όπως έλεγε και ο Μάρξ, έτσι, φίλες και φίλοι. Θα ρείτε ότι σας περιγράφω κάτι το οποίο δεν ζούμε σήμερα. Εγώ θα τον πω συμβασιούχο, φίλες και φίλοι, εποχικό υπάλληλο αν θέλετε. Ο αμαρτωλός κλήρος ήθελε να σώσει τον εαυτό του για την ημέρα της κρίσης. Στις αρχές του 14ου αιώνα, οι περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για τις ανάγκες των φτωχών. Σταδιακά όμως, μετά το 1348, η κατάσταση βελτιώνεται και οι παροχές σε ρουχισμό και φαγητό άρχισαν να πραγματοποιούνται.

Ένας από τους αγαπημένους ύμνους των υποτών του ναού ή αλλιώς των ναητών υποτών ήταν αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το «Salve Regina». Τα περισσότερα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα βρίσκονταν στις πόλεις και προσέφεραν ψωμί, στάρι, κρέας και υποδήματα στους άπορους. Καθιερώθηκαν φιλοπτωχοταμεία και συσίτια για τους φτωχούς. Επίσης, ορισμένες συντεχνίες ίδρυσαν και αυτές φιλανθρωπικά παραρτήματα τα οποία στήριζαν τα άπορα μέλη και τους συγγενείς τους. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία οι φτωχοί έτρεχαν σε κηδείες ή σε θρησκευτικές γιορτές για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστα τρόφιμα από την διανομή που γινόταν. Το 1358 ήταν χρόνος βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας για τη Βόρεια Γαλλία. Ο Γάλλος βασιλιάς Ιωάννης ο Δεύτερος είχε εχμαλωτιστεί από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια της μάχης του Πουατιέ, μια ήττα που είχε καταρακώσει το γόητρο των φεουδαρχών και το ηθικό των υποτών τους. Την ήττα αυτή ακολούθησε μια ανακοχή και οι εχθροπραξίες προσωρινά σταμάτησαν. Η γαλλική ύπαιθρος υπέφερε όμως από τις επιθέσεις και τις λαϊλασίες από συμμορίες άνεργων μισθοφόρων που απασχολούνταν από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου και οι οποίοι αφέθηκαν ανεξέλεγκτοι να ρημάζουν τις αγροτικές περιοχές με λαφυραγωγία και εμπρισμούς χωρίς οι φεουδάρχες να μπορούν να επιβάλλουν την τάξη. Την απόγνωση των χωρικών ενίσχυαν ακόμη περισσότερο οι απαιτήσεις των ευγενών για φόρους και υποχρεωτική εργασία, καθώς και οι απαιτήσεις του Δελφίνου Καρόλου, μετέπειτα Καρόλου του Πέμπτου, για την ενίσχυση των οχυρώσεων στο Παρίσι και για τα λίτρα που έπρεπε να πληρώσουν στους Άγγλους για να απελευθερωθεί ο εχμάλωτος βασιλιάς. Πολλοί χωρικοί αμφισβήτησαν την υποχρέωσή τους να πληρώσουν φόρους και να εργαστούν για μια ανώτερη τάξη που δεν ανταποκρινόταν στη φεουδαρχική υποχρέωση να τους προστατεύει. Ο Νίκ Κέιβ και ο Γουόρεν Έλις στο τραγούδι που θα ακολουθήσει, το Hand of God, το λέει ξεκάθαρα. Και ο αγρότης πάνω από τη γη του έπρεπε να έχει πάντοτε το κεφάλι του σκυμμένο. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή σε Ξερά Χόρτα χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στους καλούς λιμένες της Κρήτης μεταφέρθηκαν 150 μετανάστες, εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου, νωρίτερα είχαν διασωθεί άλλοι 132. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάπου θα πάει η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν, να σας πει η εκπομπή ότι για να επικοινωνήσετε μαζί της, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά, την Τατιάνα, την Πατρίτσια, το Στέλιο μας, την Δήμητρα και την αδελφούλα της, την Ειρήνη. Επίσης, γλυκιά συντροφιά κάθε απόγευμα. Να στείλουμε την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Για να δούμε την μέχρι τώρα μαθηματική πρόοδο. Είχαμε μια πανούκλα το 1348 που μείωσε τον πληθυσμό της Γαλλίας κατά 60%. Είχαμε όμως μια προϋπάρχουσα φορολογία η οποία έχασε τα φορολογούμενα κεφάλια της. Αλλά τι σκέφτηκε η άρχουσα τάξη? Αποκλείεται εμείς να πάρουμε λιγότερα. Θα φορολογήσουμε περισσότερους αυτούς που απέμειναν. Στο Παρίσι η πολιτική κατάσταση ήταν στο χείλος του γκρεμού, καθώς την εξουσία του Δελφίνου Καρόλου αμφισβητούσαν ομάδες υπό τον Έτιεν Μαρσέλ που επιζητούσαν μεταρρυθμίσεις στη γαλλική μοναρχία. Αλλά και ο Κάρολος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Ναβάρας, ο οποίος επεδίωκε να ανέλθει στο θρόνο της Γαλλίας, εκμεταλλευόμενος και επιτείνοντας

θέλετε, την όποια πολιτική σύγχυση επικρατούσε. Όλα ξεκίνησαν, φίλες και φίλοι, στις 23 Μαΐου του 1358, όταν μία ομάδα άνεργων μισθοφόρων μπαίνει στο χωριό Σενλέ και αρχίζει το πλιάτσικο κατά των περιουσιών των ντόπιων. Οι χωρικοί δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Από καιρό, όπως είδαμε, είχα φτάσει στα όρια τους και το γεγονός ήταν, θα έλεγε κανείς, το πετρέλαιο που χύθηκε πάνω σε μια σπίθα. Οπλίστηκαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους γειτονικών χωριών που δεν είπαν όχι στο να τελειώνουν μια και καλή με όλους εκείνους που λιμένονταν την Ήπεθρο. Ένας εκ των χωρικών, ο Γκιγιόμ Καλ, εκλέχθηκε επικεφαλής τους και πάρα πολύ γρήγορα η εξέγερση επεκτείνεται σε όλη την Ήπεθρο της Βόρειας Γαλλίας. Οι χωρικοί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον φεουδαρχικών πύργων, εισέβαλαν σε αυτούς, σκότωναν επιτόπου τους ευγενείς, διαπράττοντας κάθε είδους ακρότητες. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο Παρίσι, εκεί όπου οι χωρικοί της περιφέρειας είχαν ήδη εκλέξει ως ηγέτη τους τον Έτιεν Μαρσέλ. Ένας εκ των χρονικογράφων της εποχής, ο Ζαν Φρασουάρ, αποτύπωσε την σκληρότητα των εξεγερμένων, τους οποίους χαρακτήρισε λυσσασμένα σκυλιά. Τι γράφει στο χρονικό του να δούμε. Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και έφυγαν χωρίς περαιτέρω συμβουλές και χωρίς πανοπλίες, οπλισμένοι μόνο με σιδερένιες ράβδους και μαχαίρια, και πήγαν πρώτα στο σπίτι ενός υπότη που έμενε κοντά. Κατέστρεψαν το σπίτι και σκότωσαν τον υπότη, σκότωσαν την κυρία και τα παιδιά του, μικρά και μεγάλα, και ύστερα έκαψαν το σπίτι. Σε μια άλλη περίπτωση σκότωσαν έναν υπότη, τον σούβλησαν και τον έψησαν μπροστά στη σύζυγό του και τα τέκνα του. Ο Ζαν ντε Βενέτ, ένας καλόγυρος καρμελίτης, ο οποίος είχε καταγόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μάλλον δείχνει περισσότερη κατανόηση στην εξέγερση των χωρικών, αναφέρει: την ίδια χρονιά, το 1358, το καλοκαίρι, χωρικοί που ζούσαν γύρω από το Σενλέ και το Κλερμόν Αμποβαζί, βλέποντας τις δυστυχίες και τις καταπιέσεις που υφίσταντο, βλέπετε, δείχνει συμπάθεια, από όλες τις πλευρές, χωρίς οι άρχοντες να τους προστατεύουν, αντίθετα τους επιτέθηκαν ως ήταν εχθροί τους, εξεγέρθηκαν εναντίον της Γαλλίας και πήραν τα όπλα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο πλήθος, εξελέγει ως αρχηγός ένας πολύ ικανός χωρικός, ο Γκιγιόμ Καλ, ντόπιος από το χωριό Μελό. Προσέξατε κάτι πολύ ιδιαίτερο που ανέφερε ο πρώτος χρονικογράφος, ο Φρανσουάρ? Το επαναλαμβάνω. Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι όλοι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο βασιλιάς όχι απλά μένει στο απειρόβλητο, αλλά είναι άλλοι αυτοί που ευθύνονται για τα δεινά του λαού. Μην μας ξεγελά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους ιδεολογικούς κάποιων εποχών που δεν έχουν έρθει ακόμη, ε? Οι εξεγέρσεις εκείνες σαφώς και καταγράφονται ιστορικά. Σαφώς και έχουν τη δικιά τους βαρύτητα στο διάβα των εξεγέρσεων, στο μεγάλο κεφάλαιό τους. Αλλά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. Η απόγνωση και το μίσος για τους υπευθύνους της φτώχειας ήταν που έβγαζε το λαό στους δρόμους ή στα χωράφια, αν θέλετε. Ο βασιλιάς δε, μην το ξεχνάτε αυτό, θεωρείται ακόμη απεσταλμένος του Θεού στη γη, έτσι. Ήταν ο φωτισμένος ηγέτης. Ένα «ον» που δεν έμπαινε εύκολα σε κρίση.

Γαλλικό μεσαιωνικό τραγούδι, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Όσοι γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα αντιλαμβάνονται τις πολύ μεγάλες διαφορές. Με τίτλο «Ο Γάλλος Βασιλιάς», «Ο Άγγλος, με συγχωρείτε, Βασιλιάς» είναι ο τίτλος του, και διαπραγματεύεται με ιστορικά λάθη βέβαια την προσπάθεια του βασιλιά Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας να

εισβάλλει στα γαλλικά εδάφη. Με αφορμή τα όλα όσα λέγαμε νωρίτερα, να πούμε ότι γενικότερα στις ευρωπαϊκές πόλεις του 14ου αιώνα οι περισσότερες κοινωνικές επαναστάσεις δεν ήταν εξεγέρσεις των μαζών. Απλώς διεύρυναν την εξουσία στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης, έτσι ώστε να γεννηθούν ή μάλλον να συμπεριληφθούν νέες οικονομικές τάξεις. Θα σας το εξηγήσω. Μετά την άνοδο των συντεχνιών στην εξουσία τον 14ο αιώνα, οι προύχοντες ή οι παλιοί αριστοκράτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο δημόσιο βίο δεν μπορούσαν να το κάνουν έτσι απλά. Έπρεπε πλέον να εγγραφούν επισήμως σε κάποια συντεχνία, η οποία είχε το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο της Πόλης. Καμία εξέγερση του Ύστερου Μεσαίωνα δεν έφερε ευθέως αντιμέτωπους τους φτωχούς με τους πλούσιους, με εξαίρεση ίσως την εξέγερση των θρηλυκών Σιόμπι στην Φλωρεντία το 1378. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες ομάδες πλουσίων τι έκαναν, εκμεταλλεύονταν τη μαζική έκρηξη για να δημιουργήσουν έναν όχλο υποστηριχτών. Από εκείνο το ξέσπασμα λοιπόν της 28ης Μαΐου του 1358, φίλες και φίλοι, η Ζακ, η Αλιοζακερίνη, ήταν ουσιαστικά κυρίαρχη της Υπαίθρου στη Βόρεια Γαλλία. Επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 κάστρα φεουδαρχών. Μέχρι τις 5 Ιουνίου η πολιτοφυλακή της Παριζιάνικης Πολιτείας βάδισε για να ενταχθεί στο κίνημα της Ζακερί. Οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Γαλλίας άνοιξαν τις πύλες τους στους εξεγερμένους χωρικούς, προσφέροντάς τους στέγη και τροφή. Αλλά κάποια στιγμή οι πύλες αυτές έκλεισαν και έκλεισαν όταν ο αυτοκρατορικός στρατός, συνεπικορούμενος από τους ευγενείς και τους υπότες τους, βγήκε στην Ύπαιθρο έτοιμος να πνίξει την εξέγερση στο αίμα. Το στρατηγικό λάθος των χωρικών ήταν ένα, φίλες και φίλοι. Όταν καταλάβαναν τα φέουδα, γκρέμιζαν τα κάστρα και τα τείχη, διότι συμβόλιζαν τον κόσμο που ευθυνόταν για τα δεινά τους. Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή έκλεισαν οι πύλες των πόλεων που τους παρήχαν βοήθεια, δεν υπήρχαν τείχοι για να ακουμπήσουν, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν καταβλισμούς στην Ύπαιθρο. Και για το αυτοκρατορικό υπηκό, να ξέρετε ότι οι καταβλισμοί μοιάζουν με ξερά χόρτα κάτω από τις οπλές ενός αλόγου. Στις 9 Ιουνίου του 1358 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, οι δύο στρατοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο στο Μελό. Ο Κάρολος της Ναβάρας ακόμη, μετέπειτα Κάρολος ο Πέμπτος, καλεί τον αρχηγό των χωρικών, θα το θυμάστε, τον Γκιγιόμ Καλ, σε διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, ο Καλ πηγαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο, όπου συλλαμβάνεται αμέσως από τους Γάλλους ευγενείς. Αυτό δεν είναι τίμιο, θα λέγατε. Ναι, αλλά και πάλι με δικούς μας όρους θα το λέγαμε αυτό, ή ενδεχομένως και με παλαιότερους του Μεσαίωνα όρους. Αλλά στο Μεσαίωνα ήταν οι κανόνες και οι συμβάσεις της υποσύνης που όριζαν τους κανόνες και τις συμβάσεις των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Με λόγια απλά, διάλογος χωρικού με ευγενείς δεν μπορούσε να γίνει. Ο Καλ βασανίστηκε από τους ευγενείς χωρίς έλεος και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ένας εκ των, αν όχι ο βασικός εκφραστής του μοντερνισμού στην αμερικανική ποίηση, ο Έζρα Πάουντ, με τη βοήθεια του Τζόρτζ Ανθάιλ, θα γράψει πριν από δεκαετίες την όπερα για την διαθήκη του μεσαιωνικού ποιητή του Βινιό. Και αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και φτάσαμε σε ώρα κρίσιμη, ξέρετε πώς λέγεται? Η μπαλάντα των κρεμασμένων. Ο στρατός του Καλ, ο στρατός των χωρικών, έτσι, που αποτελούνταν από 20.000 άνδρες, έμεινε ξαφνικά χωρίς αρχηγό. Και κάπως έτσι κατατροπώθηκε πανεύκολα από τους σιδερόφραχτους υπότες, που κάλπασαν με τα άλογά τους με το σκεπτικό «κανένα έλεος».

Στη μάχη του Μελό, φίλες και φίλοι, δεν έμεινε ούτε πεταλούδα να πετάει. Μόνο που το μένος των Θεουδαρχών δεν σταμάτησε εκεί. Θα ακολουθήσει μία ανεπανάληπτη εκστρατεία τρομοκρατίας σε όλη την περιοχή του Μποβέ. Εκεί όπου υπότες και μισθοφόροι έσφαξαν κάθε ύποπτο συμμετοχής στην εξέγερση. Εκτιμάται ότι άλλοι 20.000 χωρικοί, πλην αυτών δηλαδή το που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη του Μελό, σκοτώθηκαν στις εκαθαρίσεις που ακολούθησαν. Το καθεστώς, ας το αποκαλέσουμε έτσι, φρόντισε ώστε η υπόθεση να ξεχαστεί. Το ίδιο και ο όρος Ζακερή, που κάποια στιγμή, λίγο πριν πεθάνει, έφτασε να σημαίνει χάσιμο χρόνο. Αυτός κάνει Ζακερή, δηλαδή όσο και να παιδεύεται, άδικα χάνει το χρόνο του. Ουσιαστικά ήταν ένα βέλος στην εξέγερση εκείνη.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε υπήρξε εξέγερση χωρίς κληρονομιά. Στρατηγικά και μόνο αξίζει να πούμε ότι στους ανθρώπους των πόλεων μπήκε η σκέψη: την τελευταία φορά που συμμετείχε η Ήπεθρος χάσαμε τον έλεγχο, οπότε αυτό θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Δεν ήταν κάτι ρατσιστικό, για όνομα του Θεού, έτσι? Δεν είχε να κάνει με την γεωγραφία, με τον τόπο, ούτε με κάποιον ιδιαίτερο τοπικισμό. Είχε να κάνει καθαρά με στρατηγικά ζητήματα. Δεν πρέπει πλέον οι εξεγέρσεις να μην έχουν τείχος στις πλάτες. Οι μετέπειτα εξεγέρσεις είχαν πολύ περισσότερο αστικό χαρακτήρα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που επί των ημερών της ο Μαρά και η παρέα του άρχισαν να σκαλίζουν το χθες των μικρών ή μεγάλων εξεγέρσεων για να ερμηνεύσουν τους δικούς τους καιρούς. Γιγιόμ ντε Μασό, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το μεσαίωνα και με το οποίο θα κλείσουμε. Ντους ντάμ ζολί. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας iEfημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε το γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονων κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Υπουργός Στάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί 3 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 2 μαθητές σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι και πιθανότητα βροχής. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα, νότιο νότια ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι.

0: Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέα Κοράνη έχω απέναντί μου στήρα. 9 Ιουνίου πάντως ξεκινά το Φεστιβάλ Βιβλίου στην Παραλία έως και τις 5 Ιουλίου. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να περάσετε, να δείτε και να πάρετε βιβλία. Πάντως όσον αφορά τον καιρό, ακόμη και οι ίδιοι διοργανωτές ξέρουν ότι συνοδεύεται το φεστιβάλ πάντα από μπουρίνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε μια από τις συνεντεύξεις τύπου στο παρελθόν είχαν δώσει δώρα στους δημοσιογράφους ομπρέλες.

Πάντως, φεστιβάλ βιβλίου με αυτή την κατάσταση στο Θερμαϊκό δεν ακούγεται και πολύ δελεαστικό. Για να ακριβολογούμε, δεν μυρίζει και πολύ δελεαστικό.

0: ουσιαστικά. Και ο λόγος φυσικά για αυτό το φυτοπλακτόν, αυτή τη βλένα που έχει εγκατασταθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο και εκτός από αποκρουστική στην όψη, είναι και η μυρωδιά που ενοχλεί όλους τους περαστικούς και τουρίστες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ερυθρές αυτές παλίριες εμφανίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 80 στη Θεσσαλονίκη και από τότε όποτε υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες σχηματίζονται αυτές οι εξάρσεις. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, αυτή η εμφάνιση γίνεται πολλές φορές και 2 με 3 φορές το χρόνο, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή σε μια τουριστική πόλη να μην είναι όχι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον αποκρουστική θα έλεγα εγώ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λίπασμα που φτάνει από τα ποτάμια που χύνονται στο Θερμαϊκό είναι μια από τις αιτίες που εντείνει το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει, εφόσον ξέρουμε τι το προκαλεί, να το σταματήσουμε. Γιατί αυτή η εικόνα σε πόλη που θέλει εντός εισαγωγικών να προωθήσει το παραλιακό μέτωπο και το επόμενο διάστημα θέλει να κατασκευάσει και ξύλινο ντεκ εκεί στην παλιά παραλία, δεν είναι.
1: Σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σ' αγαπάω τόσο πιο πολύ, σ' χτυπάω. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρόβο, τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει, σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρόβο, τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει,

Επειδή οι ζέστες έχουν καταφτάσει, έχετε το νου σας κάθε φορά που θα κινηθείτε ακόμη και μέσα στην πόλη, γιατί χθες βράδυ ένας οδηγός στην περιοχή Χαριλάου πήγε να βάλει μπρος το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δυσκολευόταν. Έτσι προσπάθησε να δει για ποιο λόγο το αυτοκίνητο δεν κινείται και όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατεγράφει με κινητά τηλέφωνα, στο η μηχανή του μικρού αυτοκινήτου, ένα Smart ήταν, είχε φωλιάσει ένα φίδι. Κλήθηκε ο ειδικός να το μαζέψει με ένα μηχάνημα εκεί, με έναν άγκιστρο που το πιάνουν. Το φίδι δεν έλεγε να φύγει, είχε κουλουριαστεί, είχε πιαστεί στη μηχανή. Τελικά κατάφερε να το απομακρύνει. Προσέξτε λοιπόν τι έχετε μέσα ή κάτω από το αυτοκίνητό σας. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως της πόλης, το θέμα είναι και εξοχικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μονοκατοικίες, σπίτια που είναι στη φύση και πώς θα προστατευτείτε από τα φίδια, αν και το μοναδικό φίδι στην Ελλάδα που είναι δηλητηριώδες είναι η οχιά, όλα τα υπόλοιπα δεν προκαλούν κάτι στον άνθρωπο, αλλά όσο να είναι μια τρομάρα την παίρνεις. Τι θα πρέπει να κάνετε λοιπόν? Απομακρύνετε από φάγια. Τα φίδια δεν τρώνε από φάγια, τρώνε όμως τα ζώα που αποτελούν τη λία των φιδιών, τροκτικά κτλ. Μην αφήνετε λοιπόν από φάγια γύρω από το σπίτι σας. Ακαθάριστα χόρτα, ακαθάριστα χωράφια, κουτιά, παλιά αντικείμενα, ανοιχτές αποθήκες, στίβες με ξύλα είναι ιδανικές θέσεις για να βρουν καταφύγιο και τα φίδια και να μείνουν εκεί να κουλουριαστούν ανενόχλητα. Καθαρίζετε τα οικόπεδα σας. Και τέλος, η υγρασία σε κάποια από τα φίδια αρέσει να βρίσκονται σε υγρούς τόπους, οπότε αν έχετε σύστημα ποτισμού στον κήπο είναι δελεαστικό για αυτού, για αυτά. Επίσης η υγρασία προσελκύει και κάποια τροκτικά τα οποία αποτελούν λία τους. Προσεκτικά για να μην έχουμε θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη, το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε από χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου, εξετάζουν οι αρχές. Υπό έλεγχο και η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών από αληφτικό σκάφος νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να έχει ζέστη αλλά είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Μαρία και την Ευτυχία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και ανακοινώθηκε ο Σπανούλης ως προπονητής του Άρη πριν από λίγες μέρες και επικράτησε ένα τελείριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Αυτοκράτορα, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αναβαθμίζεται και μάλιστα κατά πολύ παίρνοντας τον προπονητή της Εθνικής στο πάγκο της, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία το βράδυ της Κυριακής στις 7. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί όσοι θα κινηθείτε εκεί σίγουρα θα υπάρχει υποδοχή από φίλους των Κιτρινόμαυρων για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη και η παρουσία.

Η ασή του θα γίνει την επόμενη μέρα, Δευτέρα 15 έκτου, στις 12 το μεσημέρι, στην τέθουσα Ηλίας Ζιγούρης, στο Nick Gallis Hall. Οπότε, να ξέρετε, Κυριακή στις 7 φτάνει, τη Δευτέρα στις 12 παρουσιάζεται ο Βασίλης Πανούλης και, για να μείνουμε στο μπάσκετ, φαίνεται ότι το Κατάρ, το οποίο θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ το 2027 στην Ντόχα, κατάφερε να πείσει τον Κέντρικ Ναν, ναι, το γνωστό του Παναθηναϊκού, να παίξει για λογαριασμό του, αποκτώντας διαβατήριο της χώρας ως naturalizé. Οι παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας έκαναν τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια να βρουν ένα παίκτη υψηλού επίπεδου για την ομάδα τους εν ώψη αυτού του παγκόσμιου κυπέλου και φαίνεται ότι ο superstar του Παναθηναϊκού είναι ο εκλεκτός. Η πρώτη τους προσπάθεια αφορούσε τον Tobias Harris, έναν μπασκετμπολίστα του NBA με τους Pistons, επειδή υπήρχε σύνδεση για τη χώρα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στράφηκαν στον Ναν και φαίνεται να τον έπεισαν με ένα αντάλλαγμα, όχι ευκαταφρόνητο. Πληροφορίες λένε ότι ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δέχτηκε πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων για τα επόμενα 5 χρόνια για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα του Κατάρ.

Καλησπέρα και στην Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Και μένουμε αθλητικά και πάμε σε Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας αθλητής από τον οποίο έχει ζητήσει να βγουν μαζί φωτογραφία. Ξανάγινε δηλαδή και πάλι οπαδός ή φίλος ενός αθλήματος. Και αν αναρωτιέστε, όχι, δεν είναι αθλητής του μήκους όπως ο ίδιος. Αν και όταν ρωτήθηκε ποιους είχε ενδάλματα και παρακολουθούσε, είπε ανάμεσά τους και τον Ιβάν Πεντρόζο. Ωστόσο, φωτογραφία έχει ζητήσει από τον Ρότζερ Φέντερερ και μόνο. Λέει, μία φορά στη ζωή του ζήτησε φωτογραφία από αθλητή και ήταν ο Ελβετός τενίστας. Από εκεί και πέρα είπε και διάφορα άλλα, όπως ότι σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει το άθλημα όταν δεν τα πήγαινε καλά σε αγώνες του εξωτερικού και έβλεπε ότι δεν τα κατάφερνε εκείνο το διάστημα. Είπε ότι ξεκίνησε να κάνει μεγάλα άλματα όταν σταμάτησε να αντιγράφει τους άλλους άλτες. Όσο ήμουν μικρός, κοιτούσα πολύ και τους άλλους και προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκαναν. Βρήκα όμως έναν έξυπνο τρόπο να το κάνω χωρίς να χρειάζεται να τους μιμούμε και να είμαι τέρας της φύσης. Τον ρώτησαν αν έχει νιώσει ποτέ ο καλύτερος στον κόσμο και απάντησε ξεκάθαρα ναι. Και όσον αφορά τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, είπε ότι είναι ο ίδιος και δεύτερος ο Πετρούνιας. Ο σημαντικότερος αγώνας για αυτόν και για τον οποίο είναι υπερήφανος είναι το τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης το 2023. Τέλος, όταν ρωτήθηκε πότε θα σταματήσει και θα αποσυρθεί, είπε όταν ξεπεράσει τον Δημήτρη Τσιάμι στις νίκες σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Τσιάμις είναι 44 ετών και έχει στην κατοχή του 17 πανελλήνιους τίτλους.

0: Μεθαύριο είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ της 5ης και μπορεί η Εθνική Ελλάδος να μην βρίσκεται εκεί. Ωστόσο το Μεξικό ως μία εκ των συνδιοργανωτριών χωρών θα είναι εκεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι στο Μεξικό, το βράδυ της 5ης απέναντι στην Νότια Αφρική παίζει η χώρα. Η πόλη του Μεξικού είναι η μόνη που έχει φιλοξενήσει 3 μουντιάλ στην ιστορία, 1970, 1986 και 2026. Και όσον αφορά την πρεμιέρα, οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους θεατές να φτάσουν στο στάδιο 3 ώρες νωρίτερα. Καθώς υπάρχουν 7 διαδηλώσεις προγραμματισμένες απ' έξω από διάφορους διαδηλωτές. Επίσης, ως προληπτικό μέτρο για να μπορέσουν και οι κάτοικοι του Μεξικού και να μην υπάρχει κοσμοσυρωή στα γήπεδα, η κυβέρνηση θέσπισε αργία για τα σχολεία της πόλης τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική στους ομίλους του Μουντιάλ και εφόσον προκριθεί φαντάζομαι ότι αυτό θα ακολουθήσει και για τους επόμενους αγώνες, ενώ συνέστησε στις εταιρείες να προωθήσουν τηλεργασία αυτές τις 3 ημέρες για να μπορέσουν οι κάτοικοι της πόλης να απολαύσουν τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας. Ξέρετε τι τηλεργασία θα γίνεται την ώρα που θα παίζει ο αγώνας, έτσι? Όλοι θα είναι στον υπολογιστή και θα παρακολουθούν το μάτς. Ποια τηλεργασία? Αλλά η ιδέα μοιάζει πολύ καλή. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδος, ευκαιρία να το εφαρμόσουμε και εδώ. Και ελπίζουμε αυτή η διοργάνωση να μην αργήσει.
1: What can you say about our country?

Και επειδή, όπως είπαμε, μεθαύριο έχει Μουντιάλ, προετοιμαστείτε, θα αναστενάξουν καφετέριες και καταστήματα εστίασης που έχουν τηλεόραση και φυσικά delivery. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, όσα καταστήματα και μεζεδοπολία έχουν τηλεόραση ενδέχεται να δουλέψουν παραπάνω, αλλά προβλέπεται πτώση τη διάρκεια του Μουντιάλ για τα υπόλοιπα, και μην ξεχνάμε είναι περίπου 40 ημέρες το Μουντιάλ, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αγώνων το οποίο θα απασχολήσει τους άνδρες κυρίως της πόλης αλλά και της χώρας, και επίσης περιμένουν να κάνουν χρυσές δουλειές και τα sports cafe που διοργανώνουν μάλιστα και βραδιές τέτοιου είδους, αλλά φυσικά αυτοί που θα κάνουν τις πιο χρυσές δουλειές από όλους είναι τα delivery, που κάθε βράδυ αγώνα αναμένεται να βγαίνουν στους δρόμους με τσάντες γεμάτες προκειμένου να φτάσουν σε σπίτια που θα παρακολουθούν τους αγώνες των Μουντιάλ. Αν και πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα, υπάρχουν και αγώνες νύχτας που θα προσφέρονται για τέτοιου είδους απολαύσεις.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Υπό πλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής, καθώς και οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Άι Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται ότι κατέθεσε ότι υπέστη ηθοποίηση σε απόκρυφη περιοχή. Υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς,

0: 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεσμεύθηκε να απαντήσει χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο μαθητές, σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμη νότιη, νότια ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλά βλέπω, καλά βλέπω, δεν άλλαξε. Λοιπόν, Μουντιάλ ελεγίας συνέχεια και τι λένε όσον αφορά τις κατακτήσεις. Πολλοί θα ήθελαν να ξέρουν ποιος θα το πάρει αυτό το Μουντιάλ, να ποντάρουν και στον νικητή. Ωστόσο, να θα σας πούμε εμείς τι λέει ένας ιονός από τους τελευταίους και μάλιστα έχει γίνει viral. Λοιπόν, τι λέει αυτό το σενάριο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Σχετίζεται καταρχάς με το παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο που έγινε το 2022 στο Κατάρ και υποστηρίζει ότι από το 2010 και μετά η ομάδα που αποκλείστηκε από αυτήν που το πήρε τελικά σήκωσε την κούπα στο επόμενο Μουντιάλ. Το 2010 στην Νότια Αφρική, πρωταθλήτρια κόσμου ήταν η Ισπανία, η οποία στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Ολλανδία. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τη Γερμανία με το ίδιο σκορ, με τους Γερμανούς να σηκώνουν την κούπα 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία, με νικώντας την Αργεντινή στο τελικό με 1-0. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει με 1-0 τη Γαλλία, η Γερμανία, που το 2018 κέρδισε το Μουντιάλ στη Ρωσία, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Τότε στη φάση των 16 είχε συναντήσει την Αργεντινή, που πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ.
1: Μες στην πόλη σου σαν ξένος, ρε παιδί μαμά. Στην καρδιά βάλε πατίνια,

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Εμείς δηλαδή όποτε πήγαμε ούτε από τη σωστή χώρα δεν μπόρεσαμε να αποκλειστούμε, λέει η Εφη, αλλά μας παρηγορεί λέγοντάς μας ότι κερδίζουμε στην αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Όλοι ξέρουμε ποιοι είναι τα φαβορί σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται, τα outsider όμως. Τέσσερις εθνικές συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες να αποτελέσουν τις ταχτοπούτες της διοργάνωσης και ας τις δούμε λίγο. Το Μεξικό, εκτός από το πλεονέκτημα έδρας, έχει έναν σχετικά εύκολο όμιλο, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, ανάμεσα στις ομάδες που θα αντιμετωπίσει. Ο προπονητής κάνει τρίτη θητεία, ξέρει καλά την ομάδα, αλλά το πιο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δύο από τα τρία παιχνίδια είναι στο Mexico City, σε υψόμετρο 2.250 μέτρων, πράγμα που δεν είναι εύκολο να παίξεις εκεί αν δεν είσαι συνηθισμένος. Ακόμα και το τρίτο παιχνίδι είναι σε ένα υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων, οπότε ένα πλεονέκτημα τουλάχιστον στη φάση των ομίλων το Μεξικό θα το έχει. Η Ιαπωνία, χώρα του ανατέλλοντος ηλίου, έχει ένα ρόστερ που είναι γεμάτο από παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα σε σημαντικές ομάδες. Ταλέντο υπάρχει, πειθαρχία, θέληση για διάκριση. Στα φιλικά κέρδισε και τα τρία μάτς που έδωσε με 1-0 με Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία. Νορβηγία έχει ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ, προεξάρχοντος του Erling Haaland. Και στους προκριματικούς είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες, 37-5 τα γκολ, έστειλε την Ιταλία στα μπαράζ και τελικά εκτός Μουντιάλ. Ακόμα και οι στοιχηματικές την δίνουν ψηλά όσον αφορά την κατάκτηση. Και τέλος η Αυστρία, στο τελευταίο Euro κέρδισε Ολλανδούς και Πολωνούς, έχασε μόνο από τη Γαλλία αλλά μετά αποκλείστηκε από τους Τούρκους. Πέρασε το πρώτο και εύκολα στον προκριματικό όμιλο με αντιπάλους Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ρουμανία. Στα φιλικά έκανε θράψη, το ρόστερ πολύ δυνατό και οι περισσότεροι έχουν κίνητρο, γιατί είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

0: σε σύνολο 22 διοργανώσεων παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου, το τρόπαιο έχουν κατακτήσει 21. Μόνο ο Ιταλός Βιτόριο Πότσο έχει καταφέρει να το σηκώσει 2 φορές και μάλιστα σε 2 συνεχόμενες διοργανώσεις, το 1934 και το 1938. Από εκεί και πέρα, από τον Αλμπέρτο Σουπίτσι Ουρουανό που το κατέκτησε με την Ουρουάη, μέχρι και τον τελευταίο, τον Λιονέλ Σκαλόνι που το πήρε με την Αργεντινή και Αργεντινός και ο ίδιος, ούτε ένας ξένος προπονητής δεν κατάφερε να οδηγήσει εθνική ομάδα στην κατάκτηση του πολυπόθητου τροπέου. Και οι 21 που το πήραν, το πήρανε με τις εθνικές ομάδες της χώρας τους. Φιλοδοξούν να σπάσουν τη συγκεκριμένη παράδοση. Μόνο 2 έχουν πιθανότητες.
1: Είναι καλά τα συγκεκριμένα.

πόλια μας οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει αλάνα ούτε η

σκοτεινό το δρόμο και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβραζε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνα, καφενεία. Και εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Άθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwich στα δυτικά, στην Τούμπα ο παπάζης και οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη, μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει.

0: τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέ, στις Φλόγες, Νταλίκα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηριού. Σε εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγιαλίας αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση υπερισύλλογης 192 αλλοδαπών από αλευτικό σκάφος νότια των καλολιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει μια δυτική καλησπέρα από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. 693-0078-228. Θα το ξαναπώ. 693-0078-228 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Θα έρθει μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα διαβάσει αν δεν προλάβετε στο επόμενο διάστημα να στείλετε. Και σαν σήμερα, πριν από 92 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο ο Ντόναλντ Ντακ. Το παπί με το ναυτικό καπέλο και τη χαρακτηριστική φωνή έκανε ντεμπούτο στην ταινία «Η Σοφή Κοτούλα», η οποία αποτέλεσε μέρος σειράς της Disney και από τότε έγινε κανονικός θρύλος. Αυτή η ημερομηνία λοιπόν θεωρείται η γέννηση του Ντόναλντ Ντακ. Το πλήρες όνομά του είναι Ντόναλντ Φάουντλεροι Ντακ. Το μεσαίο όνομα του, λέει, αποκαλύφθηκε σε καρτούν το 1942 και έκτοτε θεωρείται επίσημο στοιχείο της ταυτότητάς του. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες παραγωγές από το Mickey Mouse. Παρότι ο Mickey θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της Disney, ο Ντόναλντ έχει μεγαλύτερη παρουσία σε κινηματογραφικές παραγωγές. Έχει κερδίσει και Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικά φιλμ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο γνωστό από αυτά τιμήθηκε με Όσκαρ το 1943. Η φωνή του, η οποία οφείλεται στον ηθοποιό Κλάρενς Νας και τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού, δεν είναι προϊόν ηλεκτρονική σε επεξεργασίας. Οι ηθοποιοί που τον υποδίονται χρειάζονται ειδική τεχνική και μεγάλη εξάσκηση. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές φωνητικές ερμηνείες στα κινούμενα σχέδια. Είναι τεράστια μορφή στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία, ο Ντόναλντ είναι πιο δημοφιλής από όλους τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και φυσικά έχει κάνει κάθε επάγγελμα από ναύτης, παρόλο που φορά ναυτικό γυλαίκο, έχει γίνει και πυροσβέστης, αστυνομικός, πιλότος, εξερευνητής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και υπερήρωας.

Επανερχόμαστε στο Μουντιάλ για να σας διηγηθούμε μια πολύ ωραία ιστορία. Στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου του 1998, η Ρουμανία είχε μια πολύ καλή ομάδα και σε μια προπόνηση πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Κολομβία, ρώτησαν οι παίκτες τον τότε προπονητή της ομάδας, τον Άγχελ Ιορδανέσκου, αν θα ήταν πρόθυμος να ξυρίσει τα μαλλιά του σε περίπτωση που η ομάδα έπαιρνε την πρόκριση μετά από τους δύο πρώτους αγώνες. Ο προπονητής συμφώνησε και τους έβαλε και αυτό σε ένα challenge, και το challenge ήταν να βάψουν τα μαλλιά τους ξανθά σε περίπτωση που το επιτύχαναν. Η Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας κάνει μια νίκη με την Κολομβία και στη συνέχεια με την Αγγλία, και έτσι ο προπονητής ξυρίζει τα μαλλιά του. Και τώρα ήταν η σειρά των παικτών. Αρχικά μερικοί παίκτες διαφώνησαν, αλλά στο τέλος όλοι ενέδωσαν και απευθύνθηκαν στο υπεύθυνο του ξενοδοχείου που διέμεναν τότε για να τους βρει μερικούς κομμωτές έτσι ώστε να κάνουν πράξη αυτό που υποσχέθηκαν. Έκαναν λοιπόν ντεκαπάζ το βράδυ πριν από το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων με την Τενησία. Η απόφαση που πήραν δεν ήταν δύσκολη μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους σχολιαστές. Ένας από τους σχολιαστές της ρουμανικής τηλεόρασης είπε πως μπέρδευε τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσε να δει ποιος είναι τι, αφού έβλεπε 11 ξανθά κεφάλια με κίτρινες φανέλες να τρέχουν στο γήπεδο. Υπήρχε πολύ μεγάλη μυστικότητα, ότι οι οικογένειές τους δεν ήξεραν τι θα κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε ένας από τους ποδοσφαιριστές 10 χρόνια πριν, είπε ότι κυριολεκτικά μας έσφαξαν, πονούσα τόσο που μπορούσα να κοιμηθώ μόνο από τη μία πλευρά για περίπου 3 μέρες. Νομίζω ότι κάτι παράξενο συνέβη όταν ο κομμωτής ξεκίνησε να τυλίγει τα κεφάλια μας με αλουμινόχαρτο. Για την ιστορία, η Ρουμανία αποκλείστηκε στους 16 του Μουντιάλ από την Κροατία του Νταβόζ Σούκερ, την ομάδα έκπληξη εκείνου του Μουντιάλ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τη λήξη. Πρόλαβε, ούτε καν στις καθυστερήσεις. Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που για δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Η υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομή, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής καθώς και θέλοντες του ΟΦΚΑΘ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο, στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιού και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Συνελήφθηκε κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και το γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά, έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Αύριο και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμοι νότιοι, νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια. 3η 9 Ιουνίου, μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες, θα κάνουμε μια βόλτα σε Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο, να δούμε τι έγινε και σήμερα στον πλανήτη Γη. Γίναν πάρα πολλά και σήμερα. Καθίστε αναπαυτικά. Προτείνω να βγείτε στο μπαλκόνι, γιατί σε λίγο περιμένουμε βροχές από ό,τι φαίνεται έξω. Αφού βρείτε κάποιο τρόπο να προφυλαχτείτε βέβαια από τα ενοχλητικά κουνούπια. Εμείς εδώ θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας παίξουμε πάρα πολύ ωραία μουσική και θα σας μεταδώσουμε όποιες ειδήσεις προλάβουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Να ξεκινήσουμε με το έγκλημα στο Αίγιο που απασχολεί τις αρχές από το πρωί. Νεκρή είναι ο 26χρονος που με μια σφαίρα στο κεφάλι, σφαίρα από αεροβόλο, και η μητέρα του, 54 ετών, η οποία βρέθηκαν και οι δύο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η μητέρα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στο σώμα. Έχει και αμυντικά τραύματα στα χέρια. Είναι ένα δυνατό στοιχείο για τις αρχές. Δείχνει πολλά

όταν υπάρχουν σημάδια ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή του. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από τις μαχαιριές, φέρεται ότι προκάλεσε και κάποια τραύματα στον δολοφόνο της. Επίσης ένα στοιχείο πολύ δυνατό που έχουν οι αρχές για να βρούνε ποιος είναι ο ένοχος. Προς το παρόν, ως βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφος της 54χρονης, ο 65χρονος σύντροφός της, Ιταλός, ο οποίος, όπως ο ίδιος λέει, κοιμότανε, κατέβηκε, τους είδε νεκρούς, άρχισε να φωνάζει και ζήτησε βοήθεια. Τα ρούχα που φορούσε, αυτά που ξέρουν ως τώρα οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι τα ρούχα που φορούσε πλήθηκαν στο κοντινό χρονικό διάστημα και παρότι πλήθηκαν φαίνεται ότι έχουν ίχνη από αίμα. Δεν τον δείχνουν ως ένοχο, απλά τον κρατάνε ως τον βασικό ύποπτο. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα λυθεί το μυστήριο. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε και ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Ας ελπίσουμε να μην είναι μία ακόμη γυναικοκτονία, γιατί δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την προηγούμενη που έγινε.

Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αυτό το τραγούδι σήμερα μπορεί να μην γραφόταν με αυτή την τιμή που έχει η βενζίνη. Αν θα οδηγούσε όλη τη νύχτα δηλαδή, με τόσο ψηλά που έχει πάει η βενζίνη. Εδώ γύρω θα έκανε κάτι κύκλους. Λοιπόν, θα σας πάω στην Καστοριά, όπου σήμερα τα ξημερώματα συνέβη μια τραγωδία. Ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχημα μαζί με άλλους 4, είναι νεκρός μετά από σύγκρουση που είχε το αυτοκίνητο με αρκούδα. Το όχημα που επέβαιναν τα 5 άτομα μαζί, όλοι ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, και ο 16χρονος ανεσύρθη νεκρός. Πραγματικά, επειδή μου τύχει και εμένα κάπου εκεί στην Καστοριά πάλι, στο Σιδηροχώρι, είναι πραγματικά τρομακτικό το να βγαίνουν οι αρκούδες στους δρόμους, και μάλιστα σε σημεία που είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Τα φώτα του αυτοκινήτου τις τρελαίνουν, τις ερεθίζουν πάρα πολύ και είναι πολύ επιθετικές. Σε εκείνα τα μέρη πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει σήμανση στους δρόμους που δείχνει που είναι, που μπορούν να υπάρχουν αρκούδες, αλλά και πάλι πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν μπει οι κατάλληλες ταμπέλες. Και από την Καστοριά θα σας πάω στα Χανιά, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα περίεργο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων από έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι και πλησίασε δύο ανήλικα παιδιά. Τους πρότεινε να φύγουν μαζί για να προβούν σε ερωτικές πράξεις μαζί του. Τα παιδιά φυσικά αρνήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο. Ο άνδρας συνέχισε να τους ακολουθεί από πίσω και κάποια στιγμή, ενώ τα παιδιά του έλεγαν να τους αφήσει ήσυχα, τους πρότεινε να τους δώσει χρήματα για να τον ακολουθήσουν. Πάλι τα παιδιά αρνήθηκαν και χωρίς καμία λογική όρμησε πάνω στα παιδιά και άρχισε να τα θοπεύει. Ευτυχώς υπήρχε κόσμος εκεί και τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο 34χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν από μια εβδομάδα είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο, λέει, στα Χανιά, σε έναν 21χρονο Βρετανό, ο οποίος τον πλησίασε, τον έσπρωξε, και αυτός αντί να φύγει και να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω και εγώ τι έπρεπε να κάνει, να ντραπεί και να τραπεί σε φυγή, γύρισε και τον φίλησε στο μάγουλο. Φυσικά μετά ακολούθησε καυγάς. Οπότε, όταν συλλαμβάνουμε ένα τέτοιον άνθρωπο μια εβδομάδα πριν, μια απορία η δικιά μου είναι, τι περιμένουμε? Τώρα, ας πούμε, θα ξαναφεθεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος? Δεν θα το ξανακάνει? Τι να πω? Μάλλον δεν έχει προβλεφθεί μια ποινή ώστε να τους συνετίσει αυτούς τους ανθρώπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέα στις φλόγες Νταλίκα στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών απολευτικό σκάφος νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι από θαλάσσια περιοχή παραλίας Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Λοιπόν, συνήθως την Τρίτη δεν σας δίνω προτάσεις για να βγείτε έξω, αλλά σήμερα θα το επιχειρήσω, γιατί έχει 2-3 πραγματάκια που αξίζει να τα κάνετε αύριο. Θα ξεκινήσω με κινηματογράφο. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλει τη ταινία του Wong Kar-wai, «Ερωτική επιθυμία». Παλιά ταινία, του 2000 αν δεν κάνω λάθος. Στο Hong Kong του 1962, μια γυναίκα και ένας άνδρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι ένα ποίημα, πραγματικά. Είναι αργή, σας προειδοποιώ, αλλά κάθε εικόνα είναι σαν να βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Πραγματικά πολύ ωραία ταινία. Στο Σινέ Απόλλων, έτσι. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών αύριο έχουν καλεσμένο το Novel 729 για μια μοναδική συναυλία, ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του καλλιτέχνη, ελληνικό hip hop στα καλύτερα του. Σας πάω στο Θέατρο Κήπου, όπου αύριο Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια συναυλία μαζί. Δύο πιάνα επί σκηνής, Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Χατζινάσιο, εκπληκτικός μουσικός, από τους καλύτερους που έχουμε. Στέφανος Κορκολής επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κορκολής έχει μια εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια, γιατί για κάποιο διάστημα είχε χαθεί από τα δρόμενα. Και η Σοφία Μανουσάκη, παιδιά, την είχα ακούσει πριν 2 χρόνια. Η κοπέλα, η φωνή της είναι φάρμακο. Θα φύγει Ιταλοί άνθρωποι, πραγματικά θα ηρεμήσει το είναι σας. Και σας πάω στο Soul SKG, όπου αύριο ξεκινάει το Mammoth Fest 2026. Για όποιον θέλει να ακούσει έτσι λίγο κάτι πιο σκληρό, heavy rock και metal ήχους. Τετραήμερο, 4 μέρες λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, μπορείτε να απολαύσετε rock μουσική στο Soul SKG. Έχετε πράγματα να κάνετε και τις επόμενες μέρες θα πούμε και τις υπόλοιπες συναυλίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές αυτήν την εβδομάδα.

Το πολύ γνωστό περιοδικό Time Out εξέδωσε τη λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό για το 2026, τις 20 κορυφαίες πόλεις. Και πάμε να δούμε ποιες είναι. Στην κορυφή βρίσκεται η Λίμα, στο Περού. Στη δεύτερη θέση η Μπανκόγκ, στην Ταϊλάνδη. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά θαραλέο να φάτε street food στην Ταϊλάνδη, αλλά θα αποζημιωθείτε. Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει στη ζωή μου. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού. Στην τέταρτη θέση η ευρωπαϊκή πόλη, το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση η Βαρκελόνη. Στην έκτη θέση το Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Στην έβδομη θέση η Μελβούρνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι υπάρχει καλό φαγητό στη Μελβούρνη, εκτός αν μαγειρεύουν οι Έλληνες που πήγαν εκεί πριν 30 και 40 χρόνια. Στην 8η θέση το Πεκίνο της Κίνας. Στην 9η θέση η δικιά μας Αθήνα. Στη 10η θέση η Λισαβόνα. Πράγματι, η Λισαβόνα έχει εκπληκτικό φαγητό και σχετικά φθηνό. Στην 11η θέση το Cape Town στην Νότια Αφρική. Στη 12η θέση η Οζάκα στην Ιαπωνία. Στη 13η το Μπαγκαλόρ στην Ινδία. Στη 14η η Νάπολη στην Ιταλία. Στη 15η Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 16η το Χονγκ Κονγκ. 17η το Μπουένος Άιρες, Μασαλία, Κοπενχάγη, Μεδεγίν στην Κολομβία. Εγώ λίστα που δεν έχει μέσα στις πόλεις με το καλύτερο φαγητό τη Θεσσαλονίκη δεν την αναγνωρίζω πραγματικά. Φημιζόμαστε για το φαγητό μας. Έρχεστε οι τουρίστες, τρώτε και σχεδόν βάζετε τα κλάματα κάθε φορά από το πόσο νόστιμα είναι αυτά που σας σερβίρουμε. Δεν θέλουν τα πιάτα πλήσιμο. Δεν αφήνετε τίποτα πάνω, ούτε ψίχουλο. Άσε που όταν σας φέρουμε στο τέλος γλυκό και σας κερνάμε, έρχεστε και μας αγκαλιάζετε. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό. Αλλά μια ψήφο στην 20 για το Time Out δεν μας δώσατε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έπρεπε να είναι δικαιωματικά στην κορυφή αυτής της λίστας.

Και μιας και μιλήσαμε για φαγητό, τώρα πέρασα από μπροστά μου το διαφημιστικό σπότ για να αγοράσουν διαρκείας οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού για την επόμενη σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και είναι μια κοπέλα η οποία μπροστά της έχει μια πιατέλα με σουβλάκια λιβαδιάς, όπου όποιος έχει φάει ξέρει ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε στη χώρα μας. Και τη ρωτάει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, γιατί δεν τρως τα σουβλάκια, δεν σου αρέσουν? Και λέει αυτή, μου αρέσουν, αλλά σκέφτομαι τι να πούμε στο διαφημιστικό για να αγοράσει ο κόσμος εισιτήρια. Και λέει να τους πεις ότι αν αγοράσουν εισιτήριο, η ομάδα θα είναι του χρόνου καλύτερη και από τα σουβλάκια λιβαδιάς. Πράγματι. Με διορθώσατε πριν, λέει, και εσείς δεν σας άρεσε η λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Λέει, δεν είχε μέσα, λέει, την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η Κωνσταντινούπολη έχει καταπληκτικό φαγητό και δεν τη σκέφτηκα. Όπως και το Βελιγράδι έχει πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο φαγητό και δεν ήταν και αυτό στη λίστα. Και μάλιστα πάρα πολύ φθηνό το Βελιγράδι και η Κωνσταντινούπολη σε σχέση με τις άλλες πόλεις που διάβασα εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, μας φάγανε τα κυκλώματα. Για να ευλογήσουμε όμως τα γένια μας εδώ στη χώρα μας, θα σας πάω στην καλύτερη παραλία που έχουμε στη χώρα και ψηφίστηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο ανάμεσα σε 50 άλλες και η πρώτη στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή? Είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 από το World's 50 Beaches. Η κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των νερών, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Η πρώτη, αν έχετε την απορία, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και είναι η παραλία Ενταλούλα. Η Ελλάδα έχει άλλες τρεις παραλίες στη λίστα με τις 50 καλύτερες. Η πρώτη, είπαμε, είναι η Φτέρη, ακολουθεί το Πόρτο Κατσίκι και το Πόρτο Τιμόνι. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία Φτέρη θα δυσκολευτεί. Η παραλία δεν είναι προσβάσιμη εύκολα. Γίνεται μόνο με σκάφος ή από ένα δύσβατο μονοπάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει τόσο προστατευμένη και παρθένο έδαφος για αυτούς που την επισκέφτονται. Από τις εικόνες που βλέπω, το τοπίο είναι μαγικό. Πραγματικά. Θα τη βάλω στη λίστα μου με αυτά που πρέπει να κάνω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Δημήτρης από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι συμφωνεί μαζί μας για τα λεγόμενά μας περί λίστας που δεν περιέχει τη Θεσσαλονίκη. Και μας το λέει αυτός που έχει δουλέψει σε κουζίνες στο Danforth Street στο Τορόντο, σε ιταλικό ρεστοράν στην Oxford Street στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται τώρα και εργάζεται. Πράγματι, φίλε Δημήτρη, η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα στη Μυτιλίνη και ήταν ένα ζευγάρι Άγγλων. Τρώγανε εκεί, ξέρεις, τα χταπόδια, τα ιστορίες, τα πάντα, μυδοπίλαφα. Ήτανε τόσο ενθουσιασμένοι. Ο άνθρωπος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται από το πόσο νόστιμα ήταν αυτά που έτρωγε. Βέβαια, μπορεί να είχε βοηθήσει και το ότι είχε πιει και κανένα δύο μπουκαλάκια ούζο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά ενθουσιάζονται όταν τρώνε τη δικιά μας κουζίνα και ενθουσιάζονται και πάρα πολύ με την εξυπηρέτηση που έχουν στην ελληνική εστίαση. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα, φίλε Δημήτρη, που ζεις και εργάζεσαι στο Λονδίνο. Ξενιτιά είναι δύσκολη και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλες μήνυμα και μιλάμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση, υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα επανομής. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες θηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ληφθεί δείγματα από το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας όπου εκτρέφονται 100 περίπου πρόβατα. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθλιος με λίγες νεφώσεις, αύριο καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal. Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, ο Δημήτρης από πριν μας ζήτησε ένα τραγούδι και θα το παίξουμε αμέσως μετά. Έχει πολύ ωραία ιστορία. Αυτός, από ό,τι κατάλαβα, ζει στο Λονδίνο. Να με διορθώσει, Δημήτρη. Και η γυναίκα του ζει και εργάζεται στο Πεκίνο. Πού συναντιέστε, στην Ντόχα, στο αεροδρόμιο στην Ντόχα, στη μέση κάπου. Ωραία ιστορία. Για τη Μαρία, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι που αυτή την ώρα λέει κοιμάται και ονειρεύεται. Μετά θα το ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Ό,τι επιθυμείτε, χρόνια πολλά και μόνο ευτυχισμένες στιγμές. Το 1941 έρχεται στη ζωή ο John Lord, πιανίστας, γνωστός κυρίως για τις συνεργασίες του με τους Deep Purple και τους White Snake. Στα 64 έτη μπαίνει σήμερα ο Michael Fox, Αμερικανός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός με το ρόλο του στην ταινία «Επιστροφή στο μέλλον». Τα τελευταία 20 χρόνια ταλαιπωρείται από την νόσο του Πάρκινσον, ήταν από τους πρώτους που βγήκαν και το είπαν δημόσια. Όμως έχει καταφέρει και διατηρεί έναν αξιοπρεπέστατο τρόπο ζωής και μάλιστα κατά περιόδους εμφανίζεται και με μικρά ρολάκια κάπου όσο το επιτρέπει η υγεία του. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Τζόνι Ντεπ, διάσημος πρωταγωνιστής φυσικά, έχει παίξει σε αμέτρητες ταινίες, πολύ εμπορικές, έχει και χρυσή σφαίρα, ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, δεν του το δώσανε ποτέ, άδικα πιστεύω. Γενέθλια και έχει και η Νάταλι Πόρτμαν, Αμερικανίδα ηθοποιός που πρώτο είδαμε στην ταινία «Λεόν». Εγώ προσωπικά τη λατρεύω στο V for Vendetta. Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει πάρει ένα χρυσό αγαλματάκι στο σπίτι της για την ταινία «Black Swan». Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας. Μας έχει χαρίσει το «Oliver Twist», το «Μεγάλες Προσδοκίες» και φυσικά το «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κυρίως παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Και το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Λαβέρν Κόξ, για όποιον έχει δει τη σειρά The Orange is the New Black, έπαιζε εκεί, γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα που μας λέει ότι είμαστε η αγαπημένη της παρέα, η νυχτερινή βάρδια, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης.

Η σειρά των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Φυσικά μετά τη λήξη του αγώνα είχαμε και πάλι ευτράπελα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για την διατησία. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει βίντεο με ανθρώπους του Παναθηναϊκού που παραφέρονται. Με τη σειρά του Παναθηναϊκός ανεβάζει βίντεο με τον προπονητή του Ολυμπιακού που βγαίνει εκτός αυτού. Και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και στην πορεία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε. Όχι επειδή θέλω να κερδίσει κάποια από τις δύο ομάδες, να τελειώσει το πρωτάθλημα αύριο, γιατί δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το τοξικό περιβάλλον και με την καινούργια σεζόν ελπίζουμε όλα αυτά να αποτελούν παρελθόν και να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια γιορτή του μπάσκετ, δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή με πανάκριβα ρόστερ αγωνίζονται, να το χαρούν οι φίλαθλοι και ανταυτού βλέπουμε δύο συλλόγους ιστορικούς να αναλώνονται σε χιδεότητες. Για το NBA, χθες οι San Antonio Spurs κέρδισαν τους New York Knicks και βρίσκονται στο 2-1 αυτή τη στιγμή. Ιστορικός τελικός. Μετά το 1999 ξαναβρίσκονται να διεκδικούν το πρωτάθλημα του NBA. Και ο Άρης κινείται σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη και μάθαμε σήμερα ότι στις 15 έκτου, στις 12 η ώρα, θα εμφανιστεί ο Βασίλης Πανούλης για να μιλήσει για την επόμενη σεζόν, για το όραμά του για την ομάδα του Άρη. Θα μιλήσουν και εκπρόσωποι από την ΚΑΕ για να μας πούν αναλυτικά όλο το πλάνο, δηλαδή τα ποσά που θα διατεθούν για τις μεταγραφές. Μπορεί να ανακοινωθούν και κάποια ονόματα. Σήμερα ακούστηκε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουν στον Άρη τα αδέρφια Αντετοκούμπο και ο Κώστας και ο Θανάσης. Είναι νωρίς ακόμα, εγώ αυτό πιστεύω. Φυσικά όλοι οι φιλάθλοι του Άρη είναι ενθουσιασμένοι και του ΠΑΟΚ, είναι ενθουσιασμένοι και θέλουν κάθε μέρα να μαθαίνουν και ένα καινούργιο όνομα, αλλά αυτό είναι μια παγίδα γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και οι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή είναι πάρα

πολύ ακριβή. Μετά τον Αύγουστο αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στους παίχτες, οπότε μπορούν να πάρουν μερικά λαβράκια με τα λεφτά που διαθέτουν, γιατί μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστο μπάτζετ όπως έχουν κάποιες ομάδες στην EuroLeague. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κινηθούν εκεί στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό όχι αμεληταίο, αλλά όχι και αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις όποιον παίχτη θες, όποια στιγμή θες.

Το απόγευμα βγήκε ένα βίντεο που έδειχνε έναν Σουδανό μετανάστη να αποκεφαλίζει έναν άντρα στο Belfast, και αυτή τη στιγμή το Belfast κυριολεκτικά καίγεται. Βγήκαν διαδηλωτές στους δρόμους και καίνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, μαγαζιά, σπίτια. Είναι έξαλλοι ο κόσμος μετά από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν κατέριψε το απάτσι στα στενά του Ορμούς, παραδέχεται ο Τραμπ, οφείλουμε να απαντήσουμε. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη δαστική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μαμπούρ. Καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Δίκη Λιγκερίδη κατέθεσαν φύλαθλοι που βρέθηκαν στον μοιραίο αγώνα, ξέσπασαν οι γονείς του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή Περέας 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Διαδηλώσεις στο Μπέλφαστ μετά το αιματηρό επεισόδιο με τον Σουδανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Μαρία που μόλις τώρα μπήκε στο σπίτι μετά από πάρα πολλές ώρες στη δουλειά. Μαρία, σου εύχομαι ξεκούραση καλή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η καλύτερη στιγμή της μέρας, λέει. Δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Νέο κορίτσι, τη βλέπω τη φωτογραφία τώρα τη Μαρία. Πάρα πολύ δουλεύουμε. Λοιπόν, σας πάω στον συμπαθέστατο Harry Styles και πολύ ταλαντούχο, ο οποίος έδωσε μια συναυλία στο Άμστερνταμ και κάποια στιγμή εκεί που πήγε να τραγουδήσει ένα από τα πολύ πετυχημένα του τραγούδια, το Cherry συγκεκριμένα, έπαθε σεντόνι, αυτό που λένε οι ηθοποιοί σεντόνι, ξέχασε τα λόγια, δεν του ερχότανε και ρώτησε τον κόσμο ποια είναι τα λόγια, ποιο είναι το πρώτο του κουπλέ. Ο κόσμος από κάτω προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά λίγο ότι ήταν παράφωνοι, λίγο ότι ήταν πάρα πολύ και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Δεν κατάφερε ο τραγουδιστής να ακούσει τι του λένε και δεν του ήρθε ποτέ αυτό το τραγούδι. Ζήτησε συγγνώμη φυσικά από το κοινό και πήγε στο επόμενο τραγούδι. Δεν το ακούσανε ποτέ αυτό το αγαπημένο άσμα. Φυσικά το βίντεο που τραβήχτηκε, γιατί από κάτω υπάρχουν 100.000 κινητά που τραβάνε τον καλλιτέχνη πλέον, έγινε viral, έχει εκατομμύρια προβολές. Ο Harry Styles δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Για χρόνια οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Όταν ξεχνάνε τα λόγια, γυρνάς απλά το μικρόφωνο στο κοινό και αρχίζεις και τραγουδάει αυτό και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν γίνεσαι ρεζίλη. Και φυσικά πρώτος διδάξας ήταν ο Βασίλης Καράς, που έβγαινε στη σκηνή και όταν δεν ήθελε να τραγουδήσει ή ξεχνούσε τους στίχους από κάποιο τραγούδι, έλεγε δικό σας και από κάτω το μαγαζί γκρεμιζόταν και αρχινούσε να τραγουδάει. Άνετα ο Βασίλης Καράς μπορούσε να βγει μια νύχτα και να πληρωθεί χωρίς καν να τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αφού το κοινό από κάτω ήξερε όλα του τα τραγούδια και τον συνόδευε πάντα. Καλή

τώρα εκεί που είναι. Η Μαρία στέλνει και άλλο μήνυμα και μας λέει: Γιάννη, δώσ' τα όλα. Άμα θέλεις να κάνεις και εσύ μια παραγγελιά, εδώ είμαστε για τα επόμενα 20 λεπτά να μεταδώσουμε κάποιο τραγούδι που θέλεις. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε το Always από τους Bon Jovi που μας το ζήτησε ο Γιώργος και θα το μεταδώσουμε αμέσως.

Ούτε ο Μέση γλίτωσε από την τρομοκρατία των συζύγων μέσα στο σπίτι. Είναι ο Μέση. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει όλες τις χρυσές μπάλες κάθε χρόνο. Έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει Champions League.

Μπισλίνκ. Κι όμως η γυναίκα του, η Αντωνέλα, του απαγορεύει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους του μέσα στο σπίτι. Είναι ο κανόνας που δεν μπορεί να παραβεί ο Μέση. Δεν ίσχυε πάντα. Άρχισε να ισχύει από τότε που η Αντωνέλα γύρισε μια μέρα σπίτι και βρήκε όλο το σαλόνι μισοσπασμένο, διακοσμητικά λέει, ζημιές στα έπιπλα, οι κουρτίνες κατεβασμένες, και από τότε η μπάλα επιτρέπεται μόνο έξω, όχι μέσα στο σπίτι. Κάτι βέβαια που μας έλεγαν και οι δικές μας οι μανάδες, και ίσως και είναι αυτός ένας λόγος που δεν γίναμε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση με την Αντωνέλα Ροκούτσο είναι από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του παγκοσμίου αθλητισμού. Γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία, είναι μαζί από πάντα, έχουν ξεχάσει και αυτοί πότε πρωτογνωριστήκανε. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το 2017, έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Ντιάγκο, τον Ματέο και τον Σύρο. Είμαι σίγουρος πως αν κάποιο από αυτά τα τρία παιδιά προσπαθήσει να μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα τον συγκρίνουν πάντα με έναν από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα παγκοσμίως. Ευτυχισμένα να είναι, την υγεία τους να έχουν. Έχει δουλέψει ο μπαμπάς, έχει αρκετά χρήματα για να ζουν χωρίς να πρέπει να δουλέψουν, οπότε μπορούν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα και να ασχοληθούν με αυτό, όποιο και αν είναι. Έτσι όπως τους βλέπω πάντως όλους μαζί μου, φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και είναι από τα ζευγάρια που δεν έχουν ακουστεί και τίποτα ποτέ, δηλαδή καμία εξωζυγική σχέση, κανένας καυγάς, καμία πληροφορία, αυτό το καλοκαίρι χωρίζουν όπως γίνεται σχεδόν με όλους. Μακάρι να είναι καλά. Ο Μέση που θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξεκινάει την Πέμπτη, μην ξεχνάτε, στο κανάλι της R2, το R2 Sports, θα το βάλετε στο mute και θα ακούτε Νυχτερινή Βάρδια.

Τώρα με τα social media δεν μπορούν ούτε να κλέψουν οι μαγαζάτορες στην εστίαση σε τουριστικά μέρη. Και το λέω αυτό γιατί μια Αμερικανίδα τουρίστρια έξαλλη ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook όπου έδειχνε μια απόδειξη όπου τις χρεώσανε για 2 παγωτά στην Ιταλία 44 ευρώ. Έξαλλη η κυρία. Βέβαια το παγωτό από ό,τι είδα είχε μακαρόν, κανόλι, σαντιγί, ήταν υπερπαραγωγή, αλλά και πάλι 44 ευρώ το λέω γιατί από κάτω στα σχόλια οι Ιταλοί λένε ότι αυτό το παγωτό συνήθως έχει 5 με 6 ευρώ. Και λέει οι περισσότεροι γράφανε ντρέπομαι που είμαι Ιταλός, αυτά συμβαίνουν, προσπαθούν να κλέψουν λέει τους τουρίστες κτλ. Βέβαια το να μιλάει η Αμερικανίδα που εγώ είχα πάει στη Βοστόνη και πήρα 2 χοντόκ από δρόμο, από πλανόδιο και έναν καφέ που ο καφές μύριζε καμένο δάσος και το hot dog το μισό λουκάνικο ήταν έξω από το ψωμάκι και ήταν έτοιμο να ζωντανέψει και μια απλή κέτσαπ και μια απλή μουστάρδα, 20 δολάρια 2 hot dog και ένα καφέ. Παντού υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Όταν βλέπουν οι μαγαζάτερες ότι ο άλλος δεν μιλάει την γλώσσα της χώρας του, προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που στο Μαρμαρά μπήκε μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος με Σερβίδα, μίλησε προς τη γυναίκα του στα Σέρβικα και του είπε ότι το παγωτό κάνει 4 ευρώ. Όταν του είπε σε ελληνικά πόσο ο πελάτης, του είπε ότι τελικά κάνει 2 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να μην συμβαίνουν και αυτό υπάρχει και ο τιμοκατάλογος. Να τον κοιτάτε όταν μπαίνετε μέσα για να ξέρετε τι συμβαίνει πάνω κάτω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τέλειωσε. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σας μετέδωσα ό,τι βρήκα σήμερα και προσπάθησα να μην είναι πολύ βαρύ για να περάσετε ένα χαλαρωτικό και ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενο στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, ως υπέτη πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σπιτιού, στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθη και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαδηλωτές απέκλεισαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επόμενη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Από τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.